0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 3:30.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 4.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.
2: Σύνδεση με τον Αθήνα 984.

τους αυτή την ώρα δεν έχουν ακόμα αποφασίσει αν η μέρα τελείωσε ή αν μια καινούρια μόλις αρχίζει.

Αθήνα 984. Στον αγαπημένο σταθμό της πόλης, στον αγαπημένο σταθμό της Αθήνας, είμαστε και πάλι εδώ, στην άκρη της νύχτας.

εκεί που η πόλη χαμηλώνει για λίγο τη φωνή της, οι δρόμοι αδειάζουν, τα φώτα μένουν αναμένα σε λίγα παράθυρα και οι σκέψεις χωρίς τον θόρυβο της ημέρας ακούγονται λίγο πιο καθαρά.

Κάποιοι αυτή την ώρα επιστρέφουν σπίτι, κάποιοι ξεκινούν για δουλειά, κάποιοι ταξιδεύουν, κάποιοι ξαρυπνούν και κάποιοι απλώς αναζητούν μια φωνή, μια μουσική, μια ιστορία για να τους κρατήσει συντροφιά. Για τις επόμενες 2 ώρες λοιπόν θα είμαστε μαζί με μουσικές, ιστορίες, πρόσωπα, σκέψεις και μικρές διαδρομές μέσα σε όλα εκείνα που μας συγκινούν, μας προβληματίζουν, μας θυμώνουν ή μας κάνουν να χαμογελάμε. Γιατί η νύχτα, φίλες και φίλοι, αγαπημένες και αγαπημένοι μου ακροατές και ακροάτριες, τη νύχτα όλα μοιάζουν λίγο διαφορετικά. Οι αποστάσεις μικραίνουν, οι άμυνες πέφτουν και πολλές φορές μια ιστορία που μοιάζει να αφορά κάποιον άλλον καταλήγει να μιλάει για μας τους ίδιους. Στην άκρη της νύχτας λοιπόν, στον Αθήνα 984. Θανάσης Γούναρης στο μικρόφωνο, στην παραγωγή της εκπομπής, στα κείμενα και στη μουσική. Όπου και αν βρίσκεστε, ό,τι και αν κάνετε αυτή τη στιγμή, μείνετε μαζί μου. Η νύχτα έχει ακόμα δρόμο και εμείς μόλις ξεκινήσαμε.

Υπάρχουν στιγμές στη ζωή, φίλες και φίλοι, που πιστεύουμε πως κάτι τελείωσε. Μια σχέση, μια φιλία, ένα όνειρο, μια δουλειά, ένας δρόμος που κάποτε διαλέξαμε και ξαφνικά έκλεισε μπροστά μας. Και υπάρχουν φορές που το τέλος μοιάζει τόσο οριστικό, ώστε δεν περνά καν από το μυαλό μας πως μπορεί να υπάρξει συνέχεια. Κι όμως, η ζωή έχει έναν παράξενο τρόπο να επιστρέφει εκεί που εμείς βάλαμε τελεία και να τη μετατρέπει σε κόμμα. Να ξαναφέρνει μπροστά μας έναν άνθρωπο που πιστεύαμε ότι χάθηκε για πάντα. Να ανοίγει μια πόρτα που κάποτε έκλεισε, να μας δίνει την ευκαιρία να πούμε εκείνο το συγγνώμη που δεν είπαμε, να κάνουμε εκείνο το τηλεφώνημα που αναβάλαμε, να κυνηγήσουμε εκείνο το όνειρο που εγκαταλείψαμε επειδή κάποτε φοβηθήκαμε. Αυτό είναι ίσως μια δεύτερη ευκαιρία. Όχι να γυρίσει ο χρόνος πίσω. Ο χρόνος, φίλες και φίλοι, αγαπημένες και αγαπημένοι μου, δεν γυρίζει. Αλλά να βρεθούμε ξανά μπροστά σε κάτι που χάσαμε, λίγο μεγαλύτερη, λίγο σοφότερη, ίσως περισσότερο πληγωμένοι, και αυτή τη φορά να έχουμε τη δυνατότητα να διαλέξουμε διαφορετικά, αυτό είναι το πιο σημαντικό. Βέβαια, οι δεύτερες ευκαιρίες δεν έρχονται πάντα όπως τις περιμένουμε. Μερικές φορές τις δίνει ένας άλλος άνθρωπος. Μερικές φορές τις δίνουν οι συγκυρίες. Και κάποιες φορές πρέπει να τις δώσουμε εμείς στον ίδιο μας τον εαυτό. Να συγχωρήσουμε ένα λάθος, ένα λάθος μας πολλές φορές, να δεχτούμε ότι αποτύχαμε, να σταματήσουμε να τιμωρούμε τον εαυτό μας για κάτι που συνέβη πριν από χρόνια και να πούμε εντάξει, από εδώ και πέρα ξαναρχίζω. Απόψε λοιπόν, στην άκρη της νύχτας, θα μιλήσουμε για δεύτερες ευκαιρίες. Για ανθρώπους που ξανασυναντήθηκαν, για σχέσεις που έμοιαζαν τελειωμένες και ξαναγεννήθηκαν, για ανθρώπους που έχασαν σχεδόν τα πάντα και κατάφεραν να σταθούν ξανά όρθιοι. Για εκείνους που βρήκαν το κουράγιο να επιστρέψουν σε ένα όνειρο που είχαν εγκαταλείψει, αλλά και για εκείνες τις δεύτερες ευκαιρίες που πέρασαν κάποτε μπροστά μας και δεν τις αναγνωρίσαμε. Γιατί ίσως το σημαντικότερο δεν είναι αν η ζωή θα μας δώσει μια δεύτερη ευκαιρία. Ίσως το σημαντικότερο είναι αν, όταν εμφανιστεί, θα έχουμε το θάρρος να την πάρουμε. Και έτσι απόψε υπάρχει ένα ερώτημα που θα μας ακολουθήσει μέχρι το τέλος αυτής της διαδρομής. Αν η ζωή σου έδινε μια δεύτερη ευκαιρία, θα ήξερες τι να την κάνεις?

ήταν 22 όταν την γνώρισε και εκείνη ήταν 20. Ένα καλοκαίρι, μια παραλία, λίγες κουβέντες και ένα βλέμμα που έμεινε. Τον έλεγαν Μιχάλη, εκείνη την έλεγαν Άννα. Και μάλλον κανένας από τους δύο εκείνο το πρώτο απόγευμα δεν μπορούσε να φανταστεί ότι ο άλλος θα έμενε μέσα του για μια ολόκληρη ζωή. Στην αρχή ήταν όλα απλά. Βόλτες, παρέες, θάλασσες, μουσικές. Ύστερα ήρθε το φθινόπωρο και μαζί του εκείνη η στιγμή που οι καλοκαιρινές γνωριμίες συνήθως τελειώνουν. Η δική τους όμως δεν τελείωσε. Συνέχισαν. Έμειναν μαζί σχεδόν 2 χρόνια. 2 χρόνια που όταν είσαι 20 χρονών μοιάζουν με μια μικρή αιωνιότητα. Έκαναν σχέδια, όχι μεγάλα, όχι συγκεκριμένα, από εκείνα τα σχέδια που κάνουμε όταν είμαστε νέοι και θεωρούμε δεδομένο ότι έχουμε μπροστά μας απειρό χρόνο. Κάποια στιγμή όμως ο Μιχάλης βρήκε δουλειά στο εξωτερικό. Θα έφευγε για λίγο, έτσι τουλάχιστον είχαν πει. Μερικούς μήνες, είπε, και γυρίζω. Και η Άννα τον πίστεψε, ίσως γιατί ήθελε να τον πιστέψει. Την ημέρα που έφυγε, εκείνη πήγε να τον αποχαιρετήσει. Δεν υπήρχε τότε δυνατότητα να βλέπεις κάθε βράδυ τον άνθρωπό σου σε μια οθόνη. Δεν υπήρχαν μηνύματα που φτάνουν σε ένα δευτερόλεπτο. Υπήρχαν τηλεφωνήματα που κόστιζαν και υπήρχαν και γράμματα.

Στην αρχή έγραφαν συνέχεια. Ο Μιχάλης της περιέγραφε την πόλη, τη δουλειά, τους ανθρώπους που γνώριζε και η Άννα το έγραφε για όλα όσα συνέβαιναν πίσω. Και σχεδόν κάθε γράμμα τελείωνε με την ερώτηση, την ίδια κάθε φορά. «Πότε γυρίζεις?» Δεν ήξερε όμως και έλεγε πάντα σε λίγο, πάντα σε μερικούς μήνες. Και οι μερικοί μήνες έγιναν περισσότεροι. Τα γράμματα άρχισαν να ρεώνουν, όχι επειδή σταμάτησαν να αγαπιούνται, αλλά επειδή η απόσταση έχει έναν περίεργο τρόπο να δημιουργεί πράγματα που δεν υπάρχουν. Αμφιβολίες, παρεξηγήσεις, φόβους. Μια μέρα λοιπόν η Άννα περίμενε ένα γράμμα που δεν ήρθε ποτέ. Την ίδια περίπου εποχή ο Μιχάλης περίμενε απάντηση σε ένα δικό του. Ούτε αυτή ήρθε. Και τότε συνέβη κάτι που συμβαίνει συχνά στις ανθρώπινες σχέσεις. Κανείς δεν έκανε το επόμενο βήμα. Αφού δεν γράφει, δεν θέλει, σκέφτηκε εκείνη. Αφού δεν απαντά, τελείωσε, σκέφτηκε εκείνος. Και ανάμεσα σε δύο ανθρώπους που αγαπιούνταν, μπήκε το πιο επικίνδυνο πράγμα ανάμεσά τους. Η σιωπή. Πέρασαν εβδομάδες, ύστερα μήνες. Ο Μιχάλης έμαθε από έναν κοινό γνωστό ότι η Άννα είχε αρχίσει να βγαίνει με κάποιον άλλον. Αργότερα έμαθε ότι ραβωνιάστηκε. Η Άννα, από την άλλη, άκουσε ότι ο Μιχάλης αποφάσισε να μείνει μόνιμα στο εξωτερικό. Και αυτό ήταν. Χωρίς έναν μεγάλο καυγά, χωρίς ένα τελευταίο αντίο, χωρίς κανείς να πει στον άλλον τελειώσαμε, απλώς η σχέση τους τελείωσε. Ή τουλάχιστον έτσι νόμιζαν. Η ζωή προχώρησε, η Άννα παντρεύτηκε, έκανε δύο παιδιά. Ο Μιχάλης μερικά χρόνια αργότερα παντρεύτηκε και εκείνος, έκανε οικογένεια και πέρασαν χρόνια. Πολλά χρόνια.

Πέρασαν χρόνια λοιπόν, πολλά, γεννήσεις, δουλειές, μετακομίσεις, γιορτές, Κυριακές γύρω από οικογενειακά τραπέζια, ήρθαν επιτυχίες και στους δύο ήρθαν και απογοητεύσεις. Μεγάλωσαν τα παιδιά, άσπρισαν τα μαλλιά και εκείνο το καλοκαίρι έμεινε κάπου πίσω. Σαν ένα παλιό τραγούδι που δεν το ακούς συχνά, αλλά όταν τύχει να παίξει στο ραδιόφωνο, θυμάσαι ξαφνικά κάθε λέξη. Η Άννα δεν έζησε περιμένοντας τον Μιχάλη, ούτε εκείνος έζησε περιμένοντας εκείνη. Αγάπησαν άλλους ανθρώπους, έζησαν πραγματικές ζωές και αυτό είχε σημασία. Γιατί πολλές φορές, όταν θυμόμαστε έναν μεγάλο έρωτα της νιώτης μας, τον κάνουμε μέσα μας μεγαλύτερο από όσο πραγματικά ήταν. Ίσως επειδή δεν πρόλαβε ποτέ να φθαρεί. Δεν χρειάστηκε να αντιμετωπίσει λογαριασμούς, παιδιά, κούραση, καθημερινότητα. Έμεινε για πάντα νέος, όπως ήταν και εκείνη. Και πέρασαν σχεδόν 40 χρόνια.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 4:30.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.
2: Σύνδεση με τον Αθήνα 984.
3: Στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.

Πέρασαν έτσι λοιπόν σχεδόν 40 χρόνια. Μέχρι που κάποια στιγμή πέθανε η μητέρα της Άννας. Και λίγο αργότερα η Άννα αποφάσισε να αδειάσει το πατρικό σπίτι. Ήταν πράγματι μια δύσκολη διαδικασία. Κάθε ντουλάπι είχε και μια ζωή. Φωτογραφίες, παλιά ρούχα, αποδείξεις, καρποστάλ. Αντικείμενα χωρίς καμία αξία για οποιονδήποτε άλλον και τεράστια αξία για εκείνη. Κάποια στιγμή άνοιξε ένα συρτάρι που είχε χρόνια να ανοίξει και στο πίσω μέρος βρήκε ένα φάκελο, κιτρινισμένο. Επάνω ήταν γραμμένο το όνομά της. Αναγνώρισε αμέσως τα γράμματα. Ήταν του Μιχάλη. Έμεινε για λίγο να τον κοιτάζει και κατάλαβε ότι ο φάκελος δεν είχε ανοιχτεί ποτέ. Δεν έμαθε ποτέ γιατί είχε μείνει εκεί. Ίσως η μητέρα της τον παρέλαβε κάποια μέρα που η Άννα έλειπε. Ίσως τον έβαλε στο συρτάρι και τον ξέχασε. Ένα τόσο μικρό, ασήμαντο, ανθρώπινο λάθος που όμως άλλαξε δύο ολόκληρες ζωές. Η Άννα κάθισε στο πάτωμα και άνοιξε το γράμμα. Ο Μιχάλης δεν είχε γράψει πολλά. Της έλεγε ότι είχε αποφασίσει να γυρίσει, ότι η δουλειά δεν είχε πια σημασία, ότι είχε κουραστεί να ζει μακριά της. Και στο τέλος έγραφε: «Γυρίζω. Αν με θέλεις ακόμα, πες μου».

Αυτό ήταν λοιπόν. Η Άννα διάβασε το γράμμα μια φορά, μετά δεύτερη, μετά τρίτη, και για πρώτη φορά κατάλαβε τι είχε συμβεί. Εκείνος δεν την είχε καταλήψει, περίμενε μια απάντηση, και εκείνη την ίδια εποχή περίμενε εκείνον. Δύο άνθρωποι περίμεναν ο ένας τον άλλον χωρίς να το γνωρίζουν. 40 χρόνια αργότερα όμως, τι κάνεις μια τέτοια πληροφορία? Τι κάνεις με μια τέτοια πληροφορία? Δεν μπορείς να θυμώσεις? Και αν θυμώσεις, με ποιον? Με μια μητέρα που δεν υπάρχει πια? Με ένα ταχυδρομείο? Με την τύχη? Με τον εαυτό σου, επειδή στα 20 σου δεν επέμεινες λίγο περισσότερο? Η Άννα λοιπόν έκανε κάτι άλλο. Τον αναζήτησε και τον βρήκε. Ο Μιχάλης είχε επιστρέψει στην Ελλάδα χρόνια πριν. Ήταν πια πάνω από 60. Ο γάμος του είχε τελειώσει. Και η Άννα είχε χάσει το σύζυγό της μερικά χρόνια νωρίτερα. Για αρκετή ώρα κοιτούσε το όνομά του στην οθόνη. Δεν ήξερε τι να γράψει. Τελικά έστειλε μόνο μια φράση. «Έχω κάτι δικό σου. Άργησε λίγο να φτάσει». Ο Μιχάλης κατάλαβε. Συναντήθηκαν λίγες εβδομάδες αργότερα. Και ίσως εδώ, αν αυτή ήταν κινηματογραφική ταινία, να έπρεπε να τρέξουν ο ένας στην αγκαλιά του άλλου. Όμως δεν έγινε τίποτα.

Κάθισαν λοιπόν, κάθισαν απέναντι σε ένα τραπέζι. Στην αρχή υπήρχε αμηχανία, γιατί απέναντι στο Μιχάλη δεν καθόταν το κορίτσι των 20 χρόνων και απέναντι στην Άννα δεν καθόταν εκείνο το αγόρι που κάποτε την περίμενε σε μια παραλία. Ήταν δύο άνθρωποι μεγαλύτεροι, πολύ μεγαλύτεροι, με ρητίδες, με παιδιά, με απώλειες, με 40 χρόνια ζωής που ο ένας δεν γνώριζε για τον άλλον. Μίλησαν για ώρες, για όλα. Και κάποια στιγμή ο Μιχάλης πήρε το παλιό γράμμα στα χέρια του. Το κοίταξε, χαμογέλασε και τη ρώτησε: «Αν το είχες πάρει τότε, θα μου έλεγες να γυρίσω?» Η Άννα δεν χρειάστηκε να σκεφτεί. «Ναι», είπε. Έμειναν για λίγο σιωπηλοί.

Δεν πήραν πίσω τα 40 χρόνια. Δεν μπορούσαν άλλωστε. Πήραν όμως τον χρόνο που τους είχε απομείνει. Και αυτή τη φορά δεν περίμεναν κανένα γράμμα. Γιατί μερικές φορές η ζωή αργεί πολύ να μας δώσει μια δεύτερη ευκαιρία. Και όταν τελικά τη δώσει, δεν μας επιστρέφει αυτά που χάσαμε. Μας ρωτάει απλώς, με αυτά που σου απέμειναν, θέλεις να ξαναπροσπαθήσεις.

Και ίσως τελικά αυτή η ιστορία να μην είναι μόνο μια ιστορία για έναν έρωτα που χάθηκε και ξαναβρέθηκε. Ίσως να είναι μια ιστορία για τον χρόνο, για όλα εκείνα που αφήνουμε για αύριο, επειδή πιστεύουμε πως το αύριο θα είναι πάντα εκεί και θα μας περιμένει. Ένα τηλεφώνημα που δεν κάναμε, μια συγγνώμη που αναβάλαμε, ένα μου λείπεις που ντραπήκαμε να πούμε, ένα γύρνα που περιμέναμε να το πει πρώτα ο άλλος. Και κάπως έτσι περνούν οι μέρες, ύστερα οι μήνες και καμιά φορά περνούν ολόκληρα χρόνια. Η Άννα και ο Μιχάλης έχασαν 40 χρόνια για ένα γράμμα που δεν έφτασε ποτέ. Εμείς όμως σήμερα δεν μπορούμε εύκολα να κατηγορήσουμε ένα χαμένο γράμμα. Τα μηνύματα φτάνουν σε δευτερόλεπτα. Κι όμως εξακολουθούμε πολλές φορές να μην λέμε αυτά που θέλουμε.

Ίσως λοιπόν οι μεγαλύτερες αποστάσεις να μην είναι τελικά οι γεωγραφικές, να είναι αυτές που δημιουργούνται ανάμεσα σε δύο ανθρώπους όταν κανείς δεν κάνει το πρώτο βήμα. Και η δεύτερη ευκαιρία όταν έρχεται δεν μας επιστρέφει το χαμένο χρόνο, μας δίνει όμως κάτι πολύ πιο απλό και πολύ πιο πολύτιμο, τον χρόνο που απομένει. Και ίσως αυτό πρέπει να θυμόμαστε, ότι όσο υπάρχει ακόμη χρόνος για ένα τηλεφώνημα, μια συνάντηση, μια συγγνώμη, μια αγκαλιά, ίσως τίποτα να μην έχει τελειώσει πραγματικά. Γιατί μερικές φορές η δεύτερη ευκαιρία δεν χτυπάει την πόρτα μας, περιμένει απλώς να κάνουμε εμείς το πρώτο βήμα.

Σβήσε το φως, άνοιξε την οθόνη. Θα σου πω εγώ τι να πιστέψεις, τι να νιώσεις. Μείνε ήσυχος, μην αλλάξεις κανάλι. Δεν έχει έξοδο, μόνο πλάνη.

0: ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 5.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.
2: Σύνδεση με τον Αθήνα 9.

15 χρόνια, τόσο καιρό είχα να μιλήσουν. Όχι επειδή ζούσαν μακριά, όχι επειδή χάθηκαν, αλλά επειδή κάποτε είπαν πράγματα που δεν μπορούσαν μετά να τα πάρουν πίσω. Ο πατέρας λεγόταν Αντώνης, ο γιος Στέφανος. Και κάποτε ήταν πολύ κοντά. Όταν ο Στέφανος ήταν μικρός, ο πατέρας του ήταν ο άνθρωπός του. Τον πήγαινε σχολείο, τον περίμενε στις προπονήσεις, του έμαθε ποδήλατο, αργότερα του έμαθε να οδηγεί. Ο Αντώνης όμως ήταν άνθρωπος μιας άλλης γενιάς. Δεν έλεγε εύκολα «σ' αγαπώ», δεν αγκάλιαζε πολύ, έδειχνε την αγάπη του αλλιώς. Θα σηκωνόταν στις 6 το πρωί για να σε πάει κάπου. Θα ερχόταν μέσα στη βροχή αν χαλούσε το αυτοκίνητό σου. Θα φρόντιζε να μην σου λείψει τίποτα. Μόνο που καμιά φορά οι άνθρωποι που αγαπάμε δεν χρειάζονται μόνο να τους αγαπάμε, χρειάζονται και να το ακούν. Ο Στέφανος μεγάλωσε και όσο μεγάλωνε τόσο περισσότερο συγκρούονταν. Ο Αντώνης ήθελε ο γιος του να ακολουθήσει μια ασφαλή ζωή. Σπουδές, μια σταθερή δουλειά, οικογένεια. Ο Στέφανος πάλι ήθελε να ρισκάρει, να φύγει στο εξωτερικό, να δοκιμάσει να κάνει δικά του πράγματα. Μέχρι που ένα βράδυ ήρθε ο μεγάλος καυγάς.

ένας καυγάς από εκείνους που ξεκινούν από κάτι ασήμαντο και μέσα σε λίγα λεπτά κουβαλούν όλα όσα δεν υπόθηκαν για χρόνια. «Πετάς τη ζωή σου», του είπε ο Αντώνης. «Δεν πίστεψες ποτέ σε μένα», απάντησε ο Στέφανος. Και κάποια στιγμή ο πατέρας είπε: «Όσο μένεις σε αυτό το σπίτι, θα σέβεσαι αυτό που σου λέω». Ο Στέφανος τον κοίταξε και του είπε: «Τότε δεν θα μείνω σε αυτό το σπίτι». Μάζεψε μερικά πράγματα. Η μητέρα του έκλαιγε. Ο Αντώνης στεκόταν στην πόρτα και θα μπορούσε να πει ένα μήνε. Δεν το είπε όμως. Και ο Στέφανος πριν φύγει περίμενε για λίγα δευτερόλεπτα. Ίσως και εκείνος περίμενε ακριβώς αυτή τη λέξη. Δεν την άκουσε όμως και έτσι έφυγε.

Στην αρχή όλοι πίστευαν ότι θα κρατούσε λίγες μέρες. Μετά λίγες εβδομάδες. Η μητέρα προσπαθούσε να τους συμφιλειώσει και στους δύο έλεγε το ίδιο: πάρε τον ένα τηλέφωνο, πάρε τον ένα τηλέφωνο. Και οι δυο έδιναν την ίδια απάντηση: ας πάρει εκείνος. Τρεις λέξεις: ας πάρει εκείνος. Τρεις λέξεις που κόστησαν 15 χρόνια. Ο Στέφανος έφυγε στο εξωτερικό, δούλεψε, δυσκολεύτηκε, έπεσε, ξανασηκώθηκε και τελικά τα κατάφερε. Ο Αντώνης μάθαινε τα πάντα από τη γυναίκα του. Κάποτε εκείνη του έδειξε μια φωτογραφία του γιού τους από τη δουλειά του. Την κοίταζε αρκετή ώρα. «Καλά τα πάει», είπε. «Αυτό ήταν το δικό του «Είμαι περήφανος για σένα». Μόνο που ο Στέφανος δεν το άκουσε ποτέ. Τα χρόνια περνούσαν, ο Στέφανος παντρεύτηκε, ο πατέρας του δεν ήταν στο γάμο, ύστερα γεννήθηκε ένα αγόρι και ο Αντώνης έγινε παππούς ενός παιδιού που δεν είχε γνωρίσει ποτέ. Είχε μόνο μια φωτογραφία του, την κρατούσε μέσα σε ένα σιρτάρι, μέχρι που μια μέρα ο Αντώνης μπήκε στο νοσοκομείο. Δεν ήταν κάτι δραματικό, μια αδιαθεσία, κάποιες εξετάσεις και λίγες μέρες παρακολούθησης. Όμως τα βράδια στα νοσοκομεία είναι μεγάλα.

βράδια λοιπόν στα νοσοκομεία είναι μεγάλα. Και όταν είσαι πια 70 χρονών, αρχίζεις να καταλαβαίνεις ότι μερικά πράγματα δεν μπορούν να περιμένουν για πάντα. Έτσι, ένα βράδυ πήρε το κινητό του. Το τηλέφωνο του Στέφανου ήταν ακόμη αποθηκευμένο. Δεν το είχε διαγράψει ποτέ. Κοίταξε το όνομα και πάτησε την κλίση. Μια φορά, δύο, τρεις. Πριν προλάβει να απαντήσει ο Στέφανος, το έκλεισε. Φοβήθηκε. Την επόμενη μέρα, χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά, ο Στέφανος είδε την αναπάντητη. Μπαμπάς. 15 χρόνια είχε να δει αυτή τη λέξη στην οθόνη του. Δεν τηλεφώνησε όμως αμέσως. Πέρασε μια ώρα, μετά δύο. Το βράδυ κάθισε μόνος στην κουζίνα και τελικά πήρε τηλέφωνο. Ο Αντώνης απάντησε ναι και για λίγο κανείς δεν μιλούσε. «Εσύ με πήρες χθες?» ρώτησε ο Στέφανος. Ο Αντώνης δίστασε. «Κατά λάθος. Ακόμη και τότε, ύστερα από 15 χρόνια, ο εγωισμός του προσπαθούσε να σωθεί. «Εντάξει», είπε ο Στέφανος, «τότε να σε αφήσω». Και εκείνη τη στιγμή ο Αντώνης κατάλαβε κάτι. Μπορούσε να κλείσει το τηλέφωνο και να περάσουν άλλα 15 χρόνια. Μόνο που αυτή τη φορά ίσως να μην τα είχαν. «Στέφανε?» «Ναι». Ο Αντώνης πήρε μια ανάσα και είπε αυτό που έπρεπε να είχε πει πριν από χρόνια. «Μου έλειψες». Ύστερα σιωπή. Και ακούστηκε η φωνή του γιού του να λέει «και εσύ». Μίλησαν εκείνο το βράδυ για πάρα πολλή ώρα. Δεν έλυσαν τα πάντα. Δεν μπορείς να χωρέσεις 15 χρόνια σε ένα τηλεφώνημα. Αλλά πριν κλείσουν, ο Αντώνης ρώτησε «το παιδί είναι εκεί?». Λίγο αργότερα άκουσε για πρώτη φορά μια μικρή φωνή. «Γεια σου παππού». Και ο Αντώνης δεν μπόρεσε να απαντήσει αμέσως. Μερικούς μήνες αργότερα ο Στέφανος ήρθε στην Ελλάδα. Ο πατέρας του τον περίμενε στο αεροδρόμιο. Όταν βρέθηκαν απέναντι για λίγα δευτερόλεπτα, κανείς δεν ήξερε τι να κάνει. Τελικά ο Αντώνης έκανε το πρώτο βήμα. Τον αγκάλιασε και του είπε «χαίρομαι που γύρισες».

Δεν έγιναν, φίλες και φίλοι, όλα τέλεια από εκείνη τη μέρα. Οι δεύτερες ευκαιρίες δεν λειτουργούν έτσι. 15 χρόνια δεν σβήνονται, αλλά μπορούν να σταματήσουν να γίνουν 16. Και ίσως αυτό να είναι αρκετό, γιατί πολλές φορές περιμένουμε την κατάλληλη στιγμή για να διορθώσουμε κάτι. Περιμένουμε να κάνει το πρώτο βήμα ο άλλος, περιμένουμε να περάσει ο θυμός, περιμένουμε αύριο, μόνο που υπάρχει κάτι που ξεχνάμε. Το αύριο δεν μας το έχει υποσχεθεί κανείς. Και καμιά φορά μια ολόκληρη δεύτερη ευκαιρία χωράει σε δύο μόνο λέξεις. Μου έλειψες. Το δύσκολο δεν είναι να τις νιώσεις. Το δύσκολο είναι να προλάβεις να τις πεις.

Πόσα χρόνια άραγε μπορούν να χωρέσουν μέσα σε ένα ασπάρι εκείνος? 1, 5, 15. Καμιά φορά ο εγωισμός δεν μοιάζει καν με εγωισμό. Μοιάζει με αξιοπρέπεια, με θυμό, με την ανάγκη να αποδείξουμε ότι είχαμε δίκιο. Και περιμένουμε. Περιμένουμε να κάνει ο άλλος το πρώτο βήμα. Να ζητήσει εκείνος συγγνώμη, να σηκώσει εκείνος το τηλέφωνο. Μόνο που όσο περιμένουμε, ο χρόνος δεν περιμένει μαζί μας. Οι άνθρωποι μεγαλώνουν, οι ζωές αλλάζουν, παιδιά γεννιούνται, γονείς γερνούν, στιγμές χάνονται. Και κάποια στιγμή μπορεί να ανακαλύψουμε ότι κερδίσαμε τη διαφωνία, αλλά χάσαμε τον άνθρωπο. Ο Αντώνης και ο Στέφανος στάθηκαν τυχεροί, πρόλαβαν. Δεν πήραν πίσω βέβαια τα 15 χρόνια, πήραν όμως μια δεύτερη ευκαιρία για όσα χρόνια απέμεναν. Και ίσως αυτό να είναι το ερώτημα που αξίζει να πάρουμε μαζί μας από αυτή την ιστορία. Φίλες και φίλοι, αγαπημένες και αγαπημένοι μου ακροατές και ακροάτριες. Υπάρχει κάποιος άνθρωπος που περιμένουμε να μας τηλεφωνήσει? Κάποιος που μας λείπει αλλά ο εγωισμός δεν μας αφήνει να του το πούμε? Αν υπάρχει, ίσως να μην έχει τόση σημασία ποιος είχε δίκιο. Ίσως να έχει σημασία μόνο ποιος θα προλάβει να κάνει το πρώτο βήμα. Γιατί υπάρχουν δύο λέξεις που όσο υπάρχει ακόμη χρόνος μπορούν να ανοίξουν μια πόρτα που πιστεύουμε ή πιστεύαμε πως είχε κλείσει για πάντα, φίλες και φίλοι. Μου έλειψες.

0: η ανάσα της πόλης.
1: Κι εγώ η σκιά της φωνής σου, το φως που δεν γνώρισες.
0: Δεν γράφουμε τραγούδια, γράφουμε μνήμη.
1: Γιατί να αφήνουμε ένα κύλα στα ηχεία της νύχτας.
0: Κανείς δεν μας βλέπει, κι αυτό είναι σωστό.
1: Γιατί μόνο στη σκιά βλέπεις το αληθινό.

υπάρχουν άνθρωποι που περνούν χωρίς να τους κοιτά κανείς. Σαν σκιές μέσα στο φως, για σπόλεις που δεν σταματά να ζει.

0: ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 5:30.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.
2: Σύνδεση με τον Αθήνα

32 του, ο Δημήτρης πίστευε ότι η ζωή του είχε πια τακτοποιηθεί. Είχε μια δουλειά σχεδόν 30 χρόνια, ένα σπίτι, ένα γάμο, μια κόρη που είχε μεγαλώσει και είχε φύγει για σπουδές. Δεν ήταν ακριβώς η ζωή που είχε ονειρευτεί στα 20 του, αλλά ήταν η ζωή του και κυρίως ήταν ασφαλής. Μέχρι που μέσα σε έναν χρόνο άρχισαν να χάνονται όλα. Πρώτα έκλεισε η εταιρεία που εργαζόταν. Ένα πρωί μπήκε στο γραφείο του και λίγες ώρες αργότερα βγήκε κρατώντας ένα χαρτοκιβώτιο με τα προσωπικά του πράγματα. Για πρώτη φορά, ύστερα από σχεδόν 3 δεκαετίες, δεν ήξερε που θα πάει την επόμενη Δευτέρα. Στην αρχή δεν φοβήθηκε, κάτι θαύρο έλεγε. Έστειλε βιογραφικά, πολλά. Στην αρχή περίμενε απαντήσεις. Ύστερα άρχισε να περιμένει έστω μία απάντηση. Και κάποια στιγμή σταμάτησε ακόμα και να περιμένει. Ήταν 52 χρονών. Πολύ έμπειρος για κάποιους, πολύ μεγάλος για άλλους. Και ξαφνικά αισθανόταν ότι 30 χρόνια δουλειάς δεν είχαν πια καμιά σημασία. Την ίδια περίοδο ο γάμος του, που εδώ και χρόνια κρατιόταν περισσότερο από συνήθεια παρά από αγάπη, τελείωσε. Η γυναίκα του έφυγε, η κόρη του ζούσε πια μακριά και ένα βράδυ ο Δημήτρης βρέθηκε μόνος μέσα σε ένα σπίτι που μέχρι πριν από λίγους μήνες θεωρούσε γεμάτο.

τότε ήταν που φοβήθηκε πραγματικά. Όχι επειδή δεν είχε δουλειά, αλλά επειδή για πρώτη φορά δεν ήξερε ποιος ήταν. Για 30 χρόνια όταν τον ρωτούσαν τι κάνεις, απαντούσε με το επάγγελμά του. Τώρα δεν είχε απάντηση. Οι μέρες άρχισαν να μοιάζουν μεταξύ τους. Ξυπνούσε χωρίς ξυπνητήρι, έφτιαχνε καφέ, άνοιγε τον υπολογιστή, έστελνε βιογραφικά και περίμενε. Μέχρι που ένα απόγευμα χτύπησε το τηλέφωνο. Ήταν η κόρη του. «Μπαμπά, τι κάνεις?» «Καλά», είπε. Δεν ήταν καλά και εκείνη αμέσως το κατάλαβε. Και πριν κλείσουν του είπε κάτι απλό. «Θυμάσαι τι μου έλεγες όταν φοβόμουν να ξεκινήσω κάτι?» Ο Δημήτρης χαμογέλασε. «Τι σου έλεγα?» «Ότι κανείς δεν ξέρει τι κάνει στην αρχή. Απλώς ξεκινάει». Και έκλεισαν. Έκλεισαν τον τηλέφωνο και η φράση έμεινε στο μυαλό του. Εκείνο το βράδυ άνοιξε ένα παλιό ντουλάπι. Μέσα του υπήρχε μια φωτογραφική μηχανή. Η φωτογραφία ήταν κάποτε η μεγάλη του αγάπη. Στα 20 του ήθελε να γίνει φωτογράφος. Όμως ο πατέρας του τότε του είχε πει «Βρες μια κανονική δουλειά». Και ο Δημήτρης βρήκε. Μόνο που η κανονική δουλειά κράτησε σχεδόν 30 χρόνια και η φωτογραφική μηχανή κατέληξε σε ένα ντουλάπι.

πήρε στα χέρια και την επόμενη μέρα βγήκε έξω. Χωρίς κανένα σκοπό, άρχισε να περπατά και να φωτογραφίζει. Δρόμους, πρόσωπα, παλιές πολυκατοικίες, έναν ηλικιωμένο σε ένα παγκάκι, και παιδιά που έπαιζαν μπάλα. Και για πρώτη φορά εδώ και μήνες πέρασαν 3 ώρες χωρίς να κοιτάξει το ρολόι. Συνέχισε και την επόμενη μέρα και την επόμενη. Κάποια στιγμή ένας φίλος του του ζήτησε να φωτογραφίσει έναν μικρό επαγγελματικό χώρο. Τον πλήρωσε βέβαια. Δεν ήταν πολλά, αλλά όταν γύρισε σπίτι, ο Δημήτρης άφησε τα χρήματα πάνω στο τραπέζι και τα κοιτούσε. Δεν ήταν ο πρώτος του μισθός, ήταν όμως τα πρώτα χρήματα που είχε κερδίσει ποτέ κάνοντας κάτι που αγαπούσε. Έτσι άρχισε σιγά σιγά να αναλαμβάνει μικρές δουλειές. Έκανε λάθη, έμαθε πράγματα που οι νεότεροι γνώριζαν ήδη, έφτιαξε μια μικρή σελίδα στο διαδίκτυο και υπήρχαν μέρες που σκεφτόταν: τι κάνω εγώ τώρα στα 52 μου? Μέχρι που θυμόταν τη φράση της κόρης του: κανείς δεν ξέρει τι κάνει στην αρχή, απλώς ξεκινάει.

Δύο χρόνια αργότερα δεν είχε γίνει διάσημος φωτογράφος. Δεν είχε πλουτίσει. Η ζωή του δεν μεταμορφώθηκε σε παραμύθι. Αλλά ζούσε πλέον από τη δουλειά του. Είχε μετακομίσει σε ένα μικρότερο σπίτι. Είχε γνωρίσει καινούριους ανθρώπους. Ταξίδευε όταν μπορούσε και κυρίως ξυπνούσε το πρωί γνωρίζοντας γιατί σηκώνεται από το κρεβάτι. Έτσι λοιπόν κάποτε η κόρη του τον ρώτησε: «Αν δεν είχε κλείσει η εταιρεία που δούλευες, θα το είχες κάνει ποτέ?» Ο Δημήτρης σκέφτηκε λίγο. «Όχι», της είπε. Και τότε κατάλαβε κάτι που μέχρι εκείνη τη στιγμή δεν είχε ποτέ τολμήσει να παραδεχθεί. Η μέρα που πίστεψε ότι καταστράφηκε ήταν ίσως η μέρα που του δόθηκε η δεύτερη ευκαιρία. Εμοιάζει με αποτυχία και ίσως έτσι να έρχονται μερικές από τις σημαντικότερες δεύτερες ευκαιρίες της ζωής μας. Όχι σαν μια πόρτα που ανοίγει, αλλά σαν μια πόρτα που κλείνει και μας αναγκάζει επιτέλους να ψάξουμε για κάποια άλλη. Ο Δημήτρης ήταν 52 όταν ξεκίνησε από το μηδέν, ή τουλάχιστον έτσι νόμιζε, γιατί τελικά δεν ξεκίνησε από το μηδέν. Ξεκίνησε με όλα όσα είχε μάθει, όλα όσα είχε χάσει, όλα όσα είχε φοβηθεί και όλα όσα είχε γίνει. Κι ίσως αυτή να είναι η διαφορά ανάμεσα στην πρώτη και στη δεύτερη ευκαιρία. Στην πρώτη ξεκινάς χωρίς να ξέρεις τη ζωή. Στη δεύτερη όμως ξεκινάς γνωρίζοντας πια πόσο πολύτιμος είναι ο χρόνος που έχεις μπροστά σου.

Και ίσως αυτή να είναι, φίλες και φίλοι, η πιο παράξενη μορφή δεύτερης ευκαιρίας. Εκείνη που όταν έρχεται δεν μοιάζει καθόλου με ευκαιρία. Μοιάζει με απώλεια. Μοιάζει με αποτυχία. Με μια πόρτα που κλείνει και μας αφήνει απ' έξω. Και όμως, πόσες φορές χρειάζεται να τελειώσει κάτι για να αναρωτηθούμε επιτέλους τι πραγματικά θέλουμε. Ο Δημήτρης πίστευε ότι στα 52 του ξεκινούσε από το μηδέν. Αλλά κανένας άνθρωπος στα 50, στα 60 ή στα 70 δεν ξεκινά πραγματικά από το μηδέν. Κουβαλά μαζί του μια ολόκληρη ζωή. Εμπειρίες, λάθη, ανθρώπους, απογοητεύσεις, γνώσεις και κυρίως μια καλύτερη γνώση του εαυτού του. Ίσως λοιπόν να μην υπάρχει πολύ αργά. Ίσως υπάρχει μόνο εκείνη η στιγμή που αποφασίζουμε ότι δεν θέλουμε να περάσουμε τον χρόνο που μας απομένει περιμένοντας τη ζωή που χάσαμε. Γιατί καμιά φορά η ζωή δεν μας δίνει πίσω αυτό που μας πήρε, μας δίνει όμως κάτι άλλο. Την ευκαιρία να ανακαλύψουμε αυτό που δεν είχαμε ποτέ τολμήσει να αναζητήσουμε.

Και έτσι λοιπόν, κάπου εδώ, φτάσαμε και απόψε στο τέλος της διαδρομής μας. Μιλήσαμε για δεύτερες ευκαιρίες, για εκείνες που έρχονται ύστερα από χρόνια, για εκείνες που χωρούν μέσα σε ένα τηλεφώνημα και για εκείνες που εμφανίζονται μεταμφιεσμένες σε αποτυχία, σε απώλεια, σε ένα τέλος που κάποτε πιστέψαμε πως δεν θα ξεπεράσουμε. Ίσως όμως αυτό να είναι τελικά το όμορφο με τη ζωή, ότι όσο υπάρχει χρόνος, τίποτα δεν είναι απολύτως τελειωμένο. Μπορούμε να ξαναμιλήσουμε, μπορούμε να συγχωρήσουμε, να ζητήσουμε συγγνώμη, να ξαναδοκιμάσουμε, να αλλάξουμε δρόμο, να ξεκινήσουμε πάλι. Όχι από την αρχή, αλλά από εκεί που βρισκόμαστε τώρα. Με όλα όσα μάθαμε, με όλα όσα χάσαμε και με όλα όσα εξακολουθούμε να κουβαλάμε μέσα μας. Εδώ, από τον Αθήνα 984,

την εκπομπή στην άκρη της νύχτας. Σας ευχαριστώ που ήσασταν και απόψε μαζί μου. Στο μικρόφωνο, στην παραγωγή, στα κείμενα και στη μουσική ήταν ο Θανάσης Γουναρής. Να έχετε μια όμορφη Κυριακή, να προσέχετε τους ανθρώπους που αγαπάτε και αν υπάρχει κάπου μια δεύτερη ευκαιρία που σας περιμένει, μην την αφήσετε να περιμένει για πάντα. Μην την αφήσετε να περιμένει. Εμείς θα το πούμε σε μια εβδομάδα. Μέχρι την επόμενη φορά, να είστε καλά. Και μην ξεχνάτε, φίλες και φίλοι, αγαπημένες και αγαπημένοι μου, μην ξεχνάτε να ονειρεύεστε.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 7.
1: Υπάρχουν κάποιοι που έβαλαν στόχο να μην σκοτώνουν τα άλογα όταν γεράσουν. Υπάρχουν κάποιοι που αποφάσισαν να δράσουν για το ελληνικό γαϊδουράκι που είναι είδος υπό εξαφάνιση. Υπάρχουν κάποιοι που νοιάζονται για το τραυματισμένο μουλάρι που βρέθηκε στη μέση του πουθενά. Από το 2006, ο Ελληνικός Σύλλογος Προστασίας Υποειδών φροντίζει για τα κακοποιημένα, εγκαταλελειμμένα και άρρωστα υποειδή που κάποιοι θεώρησαν άχρηστα εργαλεία. Μπες στο www.greekhorseprotection.org και μάθε πώς μπορείς να βοηθήσεις αυτά τα υπέροχα πλάσματα ή να υιοθετήσεις ένα από αυτά.
2: Γιατί όλα τα πλάσματα αξίζουν μια δεύτερη ευκαιρία.
3: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στην ενημέρωση.

0: στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 8.
1: Ο πιο βελούδινος ακανθόχυρος εγκαταστάθηκε στο πιο γλυκό σημείο της πόλης. Γνωρίστε το Velvet Porcupine, το νέο παραμυθένιο ζαχαροπλαστείο στην καρδιά της Ερμούπολης. Εκεί, όπου η βελούδινη υφή συναντά την πιο δημιουργική ζαχαροπλαστική. Με χειροποίητα γλυκά, φρέσκα υλικά και τούρτες που εντυπωσιάζουν. Ανακαλύψτε τη βελούδινη σας πλευρά και τσιμπηθείτε μαζί του γλυκά. Συναντήστε τον Velvet Porcupine στην οδό Σταματίου Πρωίου 11 στην Ερμούπολη της Σύρου. Ή βρείτε τον στα social.

Μήπως μέσα σου με έλεγες. Ανταλλάξαμε προφίλ και τέτοιες ιδέες. Βγάλαμε δυο φώτος να κάνουμε ιστορίες. Μα όταν με γλυκοκοίταξες με αυτά τα μάτια, μου έπεσε το κινητό.

0: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.
1: Σε αγάπησα σημαίνει ήμουν παρόν. Ήμουνα εδώ, μέσα στην καραντίνα σου, μέσα στην πείνα σου, σ' ό,τι δοκίμαζες και στα ορεκτικά σου. Με αγάπησα σημαίνει σου να εκεί, μια Κυριακή, τη νύχτα της ξεφτύλας μου και της τσαντίλας μου, όταν μου έλεγες πως πήγαινες με άλλους.

Κι αν θα είχε το σκοπό του ένα τραγούδι που να ανέβει στα δίκτυα, που την πνίξαν στη θάλασσα να πέσει, που τη ρίξαν. Που να ανέβει στα δίκτυα, που την πνίξαν στη θάλασσα να πέσει, που τη ρίξαν. Κάποια μικρά λουλούδια ίσως ξέρουν

Βαρκό αδειάσει στο λιμάνι. Θα του στίβαξουν στη σειρά οι ξένοι πολισμάνοι. Άλλοι θα έχουν τον τρόπο του και θα ευδοκιμήσουν. Κι άλλοι ως να

Thank you.

0: στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 9.
1: Το νερό είναι πηγή ζωής και στη Σύρο είναι πολύτιμο. Το νερό κοστίζει πια ακριβότερα γιατί παράγεται με ηλεκτρικό ρεύμα. Περιορίστε τις άσκοπες χρήσεις σας σε νερό. Οφείλουμε όλοι να το εξοικονομούμε. Δημοτική Επιχείρηση Ίδρευσης Αποχέτευσης Σύρου.

0: στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 10.
1: Ο πιο βελούδινος ακανθόχυρος εγκαταστάθηκε στο πιο γλυκό σημείο της πόλης. Γνωρίστε το Velvet Porcupine, το νέο παραμυθένιο ζαχαροπλαστείο στην καρδιά της Ερμούπολης. Εκεί όπου η βελούδινη υφή συναντά την πιο δημιουργική ζαχαροπλαστική. Με χειροποίητα γλυκά, φρέσκα υλικά και τούρτες που εντυπωσιάζουν. Ανακαλύψτε τη βελούδινη σας πλευρά και τσιμπηθείτε μαζί του γλυκά. Συναντήστε τον Velvet Porcupine στην οδό Σταματίου Πρωίου 11 στην Ερμούπολη της Σύρου. Ή βρείτε τον στα social.
2: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 11:30.
1: Το νερό είναι πηγή ζωής και στη Σύρο είναι πολύτιμο. Το νερό κοστίζει πια ακριβότερα γιατί παράγεται με ηλεκτρικό ρεύμα. Περιορίστε τις άσκοπες χρήσεις σας σε νερό. Οφείλουμε όλοι να το εξοικονομούμε. Δημοτική Επιχείρηση Ίδρευσης Αποχέτευσης Σύρου.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 12:30.
1: Ο πιο βελούδινος ακανθόχυρος εγκαταστάθηκε στο πιο γλυκό σημείο της πόλης. Γνωρίστε το Velvet Porcupine, το νέο παραμυθένιο ζαχαροπλαστείο στην καρδιά της Ερμούπολης. Εκεί όπου η βελούδινη υφή συναντά την πιο δημιουργική ζαχαροπλαστική. Με χειροποίητα γλυκά, φρέσκα υλικά και τούρτες που εντυπωσιάζουν. Ανακαλύψτε τη βελούδινη σας πλευρά και τσιμπηθείτε μαζί του γλυκά. Συναντήστε τον Velvet Porcupine στην οδό Σταματίου Πρωίου 11 στην Ερμούπολη της Σύρου. Ή βρείτε τον στα social.
2: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 1:30.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: το ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 2.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στην ενημέρωση.
2: Σύνδεση με τον Αθήνα 984.
3: Την οποία παραχωρεί ο Πρωθυπουργός στο πλαίσιο της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης.

0: 1984 στους 98.3.
1: Στον αιώνα του Μίνι Πλέσα, ένα αφιέρωμα στον αξεπέραστο δημιουργό. Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου, στο Κηποθέατρο Παπάρου.
2: Χρόνια βλέπω στο λίμα.
1: Ερμηνεύουν ο Στέλιος Διονυσίου και η Μαντό. Special guest, ο μοναδικός Πασχάλης. Στον αιώνα του Μίνι Πλέσα. Στέλιος Διονυσίου, Μαντό, Πασχάλης και η ορχήστρα Μίμης Πλέσας. Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου, στο Κηποθέατρο Παπάου. artinfo.gr.
3: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.

0: Αθήνα 984, στους 98.3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Ελένη Ζαμαρία. Εφικτό χαρακτήριζε το στόχο της αυτοδυναμίας σε επόμενες εκλογές ο Πρωθυπουργός κατά τη συνέντευξη τύπου που παραχωρεί, τονίζοντας πως είναι η μόνη πολιτική λύση ώστε η χώρα να έχει σταθερή κυβέρνηση την επόμενη μέρα. Απαντώντας σε ερώτηση για τα σενάρια περί ενδεχόμενης δημιουργίας κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά και ενδεχόμενης μετεκλογικής συνεργασίας, ο κ. Μητσοτάκης σημείωσε πως οι δημόσιες τοποθετήσεις του πρώην Πρωθυπουργού αμφισβητούν ευθέως τον πυρήνα της αμυντικής και εξωτερικής πολιτικής της κυβέρνησης και ως εκ τούτου δεν υπάρχει κανένα απολύτως περιθώριο συνεννόησης. Ο κ. Μητσοτάκης εξαπέλυσε δε σκληρή επίθεση στον Αλέξη Τσίπρα, κατηγορώντας τον για απάτη και κανονική εξαπάτη των Ελλήνων πολιτών, ενώ έσυψε τα πυρά του και προς το Πασόκ, σχολιάζοντας ότι για πρώτη φορά βλέπει δύο κόμματα να διαγωνίζονται για πρόγραμμα πολιτικής εξαπάτησης. Ο Απόστολος Χονδρόπουλος είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή και θα μας πει περισσότερα από τις δηλώσεις του Πρωθυπουργού. Καλό μεσημέρι, Απόστολε.
2: Καλό μεσημέρι, Ελένη. Καλό μεσημέρι σε όλους και όλους. Να ξεκινήσουμε από τις ερωτήσεις πολιτικού, θα έλεγε κανείς, καθαρά πολιτικού περιεχομένου και σχεδιασμού ενώψη των εκλογών, αλλά και τις τάσεις μετά τις εκλογές, τα θέματα τα οποία ενδεχομένως θα προκύψουν. Σε ερώτηση λοιπόν αν η Δημοκρατία από το κόμμα αν θα αξιοποιήσει την διερευνητική εντολή και αν μπορεί να βρει κοινό σημείο με άλλες πολιτικές δυνάμεις και κυβερνητική συνεργασία.
1: Έχουμε ένα μικρό πρόβλημα με τον ήχο, Απόστολε. Δεν ξέρω αν είναι το τηλέφωνό σου που το δημιουργεί.
2: Δεν ξέρω, με ακούτε τώρα.
1: Ναι, για να δοκιμάσουμε.
2: Σε ερώτηση για αν μπορεί να βρεθεί κοινό σημείο με άλλες πολιτικές δυνάμεις μετά τις εκλογές για συνεργασία. Ο κ. Μητσοτάκης είπε πως οι αυτοδύναμες κυβερνήσεις είναι οι πιο κατάλληλα εξοπλισμένες για να αντιμετωπίσουν όλες αυτές τις δύσκολες συγκυρίες διεθνώς και να μην εγκλωβίζονται σε κομματικά παντάρια, όπως είπε. Από εκεί και πέρα σεβόμαστε προφανώς με την υγωρία του ελληνικού λαού και θα σεβαστούμε την όποια απόφαση. Εγώ όμως είπε οφείλω να προειδοποιήσω για το τι θα συμβεί εάν δεν έχουμε κυβέρνηση, όπως είπε. Από εκεί πέρα ο ελληνικός λαός είναι ο κυρίαρχος και για το γεγονός ότι δεν διαφαίνεται αυτή τη στιγμή η δυνατότητα κυβέρνησης συνεργασίας, το απέδωσε, είπε ότι αυτό δεν οφείλεται στην Νέα Δημοκρατία, αλλά αυτό το γράφει το Πασόκ λέγοντας ότι οφείλεται σε άλλα κόμματα που έχουν αποκλείσει και με συνεδριακή απόφαση τη συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία. Επίσης, απαντώντας σε άλλη ερώτηση, ξεκαθάρισε ότι η κυβέρνηση σχηματίζει το πρώτο κόμμα με πρωθυπουργό, τον αρχηγό του πρώτου κόμματος. Εκτίμησε, όπως είπε και εσύ Ελένη, ότι ο στόχος αυτοδυναμίας είναι εφικτός και εξήγησε από τη δική του πλευρά ότι αυτό δεν υποκρύπτει αλαζονία, αλλά είναι ο μόνος τρόπος για να έχει η χώρα την επόμενη μέρα μια σταθερή κυβέρνηση, όπως είπε. Και πρόσθεσε πως ο ίδιος δεν θα επιτρέψει στα στελέχη του κομματός του την αίσθηση της αλαζονίας, ότι δεν υπάρχει τίποτα άλλο στην πολιτική σκηνή εκτός από την Νέα Δημοκρατία. Επίσης, ήταν κατηγορηματικός ότι ακόμα και αν υπάρξει κάποιο παράθυρο ευκαιρία, όπως χαρακτηρίστηκε για πρώτες εκλογές, δεν πρόκειται να το αξιοποιήσει. Οι εκλογές, επανέλαβε, θα γίνουν την άνοιξη του 2007 και ο ίδιος, όπως ο τόνισε, επιστεύει στην θεσμική συνέπεια. Επίσης, θα έλεγε κανείς ότι μάλλον έκλεισε το παράθυρο για κάποιο ανασχηματισμό την πορεία προς τις εκλογές, λέγοντας ότι υπάρχει και ένα κυβερνητικό σχήμα το οποίο έχει βρει τον ρυθμό του. Και διαβεβαίωσε ότι δεν θα υπάρχουν συνθήκες στη διάρκεια της μακράς, όπως φαίνεται, προεκλογικής περίοδου κυβερνητικής παραλυσίας, αλλά η κυβέρνηση όσο μέχρι την ημέρα που η Βουλή θα είναι ανοιχτή παραγωνίζεται σκληρά, όπως είπε, για να υλοποιήσει τις δεσμεύσεις του 2023. Τώρα, για το ενδεχόμενο συνεργασία με το υπό ίδρυση, όπως όλα συμπλοκοδίες ίδρυση από η κόμμα από τον κ. Σαμαρά, είπε ότι δεν θα μπει στη λογική να απαντήσει σε μια ερώτηση που περιέχει τρία αποθετικά ερωτήματα, το αν θα κάνει ένα δικό μα, θα πει στη Βουλή και αν δεν θα υπάρχει αυτοδυναμία. Θα πω όμως είπε ότι με αυτά που έχει πει αμφισβητεί εφέρας τον πυρήνα της εξωτερικής και αμυντικής πολιτικής των τελευταίων χρόνων και εγώ δεν βλέπω κανένα απολύτως περιθώριο συνεννόησης. Ήταν ακόμη πιο αιχμηρό στην συνέχεια, θα έλεγε κανείς, λέγοντας ότι σχολιάζοντας ότι διαθέτει αρκετή τεχνογνωσία στο πώς θα κάνει κακό στην παράταξη της Νέας Δημοκρατίας. Ελπίζω αυτή τη στιγμή να μην την αξιοποιήσει και να σκεφτεί καλύτερα την στεροφημία του. Για τον Κώστα Καραμανή, τον πρώην Πρωθυπουργό, ο οποίος απουσίαζε να πούμε για πρακτικές σε μια ομιλία, είπε ότι έχουμε μια καλή προσωπική σχέση, τον σέβομαι και τον τιμώ. Τώρα για την αντιπολίτευση, για τον Αλέξη Τσίπρα, σχολίασε δεικτικά, θα έλεγε κανείς, ότι τίποτα δεν άλλαξε. Νομίζω ότι η Τσάμπα πήγε το ριμπράντινγκ, όπως είπα, χαρακτηριστικά. Μάλιστα ότι σε σχέση με το παρελθόν, το Τρίξο τώρα δεν έχει καμία αυταπάτη. Υπάρχει επαγγελματική απάτη και εξαπάτη της οικονοπολιτών. Και με αφορμή ότι το Πασόκ έχει πει, έχει μιλήσει για την γραφή του 80% του προγράμματος, σχολίασε αυτό το οποίο αναφέρθηκε στη Ελένη, ότι για πρώτη φορά διαγωνίζονται δύο κόμματα για ένα πρόγραμμα πολιτικής εξαπάτησης, όπως είπε ο Πρωθυπουργός. Τώρα, αναγνώρισε και λάθη για την διακυβέρνηση του κ. Μητσοτάκης, όπως η αδυναμία της εξυγίανσης στην πρώτη φάση του ΟΠΕΚΕΠΕ, την πανεπιστημιακή αστυνομία που αποδείχθηκε το αποτελέσμα που θα χρειαστεί, όπως είπε, ότι πρέπει να τις ανεβάσουμε ταχύτητες, είπε, μαθαίνοντας τι έκανε καλά το επιτελικό κράτος, αλλά και τι μπορούμε να βελτιώσουμε. Και επίσης και στο στεγραφικό, η παραμύθια εδώ των πρωτοβουλίων που έχουν ληφθεί, αλλά τόνισε ότι πρέπει να κινηθούμε πιο γρήγορα. Και από τη δική του πλευρά είπε ότι έχει κάνει λελογισμένη αυτοκριτική, είναι όμως άλλο η αυτοκριτική και άλλο η ισοπαίδωση. Και ο ίδιος δεν θα δεχτεί, όπως τόνισε, να ισοπαιδωθεί το σημαντικό κυβερνητικό έργο. Τώρα, μιας και η χθεσινή συζήτηση, η ομιλία μάλλον του Πρωθυπουργού ήταν επικεντρωμένη στα θέματα της οικονομίας που θα έχουν συνέχεια δυνατότητα αναλυτικά να τα συζητήσουμε.
3: Σωστά.
2: Για το αίτημα, ρωτήθηκε για το αίτημα της μείωσης του ΦΠΑ που γνωρίζουμε ότι δεν λαμβάνει όλες προτάσεις και που η κυβέρνηση επιμένει ότι δεν σκοπεύει να αναλάβει πρωτοβουλία σε αυτή την κατεύθυνση. Και ο Πρωθυπουργός ερωτηθεί σήμερα, επανέλαβε, δικαιολογώντας αυτή την επιλογή, ότι επικαλέσει μάλλον και μια έρευνα της Τράπεζας Ελλάδος που λέει ότι είναι ζήτημα εάν το 20% όπως είπε καταλήγει στους καταναλωτές, και πρόσθεσε ότι αυτές είναι και πρωτοβουλίες, οποίες απελούν και τους μη προνομιούχους και τους προνομιούχους.
3: Ναι.
2: Σε ένα άλλο θέμα, το οποίο βλέπουμε ότι διχάζει κατά καιρούς, να προκαλεί έτσι έντονες τριβές στο εσωτερικό του κυβερνώντος κόμματος, τη λεγόμενη woke agenda με τη συχνή παρεμβάση και εκτάξει του κ. Σαμαρά, ρωτήθηκε αν έχει μετανιώσει για το νομοσχέδιο το οποίο ψηφίστηκε για την ισότητα στο πολιτικό γάμο. Ο κ. Πετάκης είπε ανέφερε ότι δεν υπάρχει woke agenda, ζήτησε να μην συγκύρωμε μια πρωτοβουλία για την ισότητα στο γάμο με υπερβολές που έγιναν στις ΗΠΑ της Αμερικής, όπως είπε. Στην Ελλάδα δεν υπάρχει woke agenda, σας το λέω κατηγορηματικά, και αν κάποιοι την υπερασπίζονται, αυτή δεν είναι η κυβέρνηση, η σημείωσε, και ζήτησε να μην προσπαθούμε μονίμως, όπως είπε, μέσα από κάποιες εκμονές να προσπαθούμε την κυβέρνηση. Μάλιστα με αυτή την ευκαιρία αναφέρθηκε και πάλι στη συζήτηση της προηγούμενης μέρας που είχαμε για τα σχολικά βιβλία. Και θα έλεγα ότι και πάλι η στήριξη και την υπουργό παιδεία, την οποία δέχτηκε και σοκομματικές βολές, και είπε ότι ποτέ τα βιβλία δεν τα γράφει υπουργός, αξιολογούνται από ανεξάρτητες επιτροπές. Και αν κάτι θεωρούμε ότι δεν είναι σωστό, θα το διορθώσουμε. Τώρα, ολοκληρώνοντας να πούμε σε σχέση με τα ελληνοτουρκικά, ότι ανέφερα ο Πρωθυπουργός ότι κατά τις δυσκολίες υπάρχουν ακόμη ανοιχτοί διαβλοί. Επανέλαβε πως η Ελλάδα δεν πρόκειται να ζητήσει την άδεια κανενός για το πώς θα εξοπλίζεται, και υπογράμμισε ότι υπάρχει μία διαφορά με την γειτονική χώρα και δεν πρόκειται ποτέ να μπει η χώρα μας σε ζητήματα που θέτει η Τουρκία και αποτελούν μη ζητήματα για την ελληνική πολιτεία. Με αφορμή ότι επίσης τόνισε για τα, σε ό,τι αφορά την επανεκκίνηση των εργασιών για το κανάλι διασύνδεσης Ελλάδος-Κύπρο, ότι είναι θέμα πολύ λίγων μηνών να επανεκκινήσουν οι διαδικασίες. Ενώ με αφορμή τη συμφωνία της ΕΜΕΚΑΣ, τόνισε ότι δεν αλλάζει τις επιλογές της εξωτερικής πολιτικής, και τόνισε μάλιστα ότι θα επισκεφθεί σύντομα τη Σαουδική Αραβία, ενώ και την προσεκτική Τρίτη Ελένη θα βρεθεί στην Αίγυπτο.
3: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε, Απόστολο Χονδρόπουλε. Να δούμε τώρα κάποια από τα μέτρα που ανακοίνωσε χθες ο Πρωθυπουργός για εργαζόμενους και συνταξιούχους. Ο Δημήτρης Κωστάκος έχει λεπτομέρειες. Καλό μεσημέρι, Δημήτρη.
4: Καλό σας μεσημέρι. Τρεις είναι οι παρεμβάσεις που ξεχωρίζουν για συνταξιούχους, μισθωτούς ιδιωτικού τομέα και δημοσίους υπαλλήλους στον κυβερνητικό σχεδιασμό, όπως παρουσιάστηκε από τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη από το βήμα της ΔΕΘ. Για τους συνταξιούχους προβλέπεται η αύξηση της ενίσχυσης που καταβάλλεται κάθε Νοέμβριο από τα 300 στα 400 ευρώ για όλους όσοι έχουν συμπληρώσει το 65ο έτος ηλικίας τους, με το οικονομικό επιτελείο να υπολογίζει τους δικαιούχους σε 2.200.000. Ωστόσο, θα πρέπει να πούμε ότι η αύξηση κυμαίνεται στα 8,3 ευρώ το μήνα. Επίσης, δεν έχει διευκρινιστεί αν θα διατηρηθούν τα ισχύοντα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια, αν θα καταργηθούν πλήρως, αν θα αναμορφωθούν ή θα υπάρξει κάποιος περιορισμός από κάποιο ύψος εισοδήματος και πάνω.
3: Πότε θα το μάθουμε αυτό, Δημήτρη?
4: Εκεί πλέον θα πρέπει να υπάρξει τις επόμενες μέρες, θα υπάρχουν διευκρινήσεις από το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης, είναι από τα μέτρα που θα πρέπει να διευκρινιστούν. Ο συνολικός αριθμός των δυνητικά δικαιούχων αφορά και συμπολίτες μας που λαμβάνουν αναπηρικά προνοιακά επιδόματα και όχι μόνο συνταξιούχους, θα πρέπει να το πούμε αυτό. Για τους δημοσίους υπαλλήλους τώρα, ανακοινώθηκε η καταβολή επιδόματος Χριστουγέννων ύψος 500 ευρώ, το οποίο θα καλύψει, σύμφωνα με το σχεδιασμό, 720.000 εργαζόμενους και θα λαμβάνεται υπόψη στον υπολογισμό των συντάξιμων αποδοχών, όπως συμβαίνει με τις ετήσιες μισθολογικές αυξήσεις. Ωστόσο, η ενίσχυση θα καταβληθεί το Δεκέμβριο του 2027. Για τους εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα ανακοινώθηκε αύξηση του κατώτατου μισθού στα 1.000 ευρώ. Ανάλογη αύξηση θα υπάρξει και στα κατώτερα μισθολογικά κλιμάκια του δημοσίου, συμπαρασύροντας τη μισθολογική κλίμακα, τριετίες και επιδόματα στον ιδιωτικό τομέα, οδηγώντας την εκτίμηση ότι ο μέσος μισθός θα φτάσει στα 1.800 ευρώ. Συνολικά εκτιμάται ότι θα καλυφθούν 2,5 εκατομμύρια εργαζόμενοι. Όμως η αύξηση θα δοθεί σταδιακά την επόμενη διετία, με στόχο οι κατώτατες αποδοχές να φτάσουν το ποσό αυτό τον Ιανουάριο του 2028. Έως τότε ο κατώτατος μισθός από 920 ευρώ μεικτά που είναι σήμερα να μένει να αυξηθεί στα 960 ή 970 το 2027 αντί των 950 που είχε αρχικά οριοθετηθεί από την κυβέρνηση. Πρόκειται για μια αύξηση της τάξης των 40 ή 50 ευρώ μεικτά. Σε ό,τι αφορά επίσης την ανεργία, η οποία σύμφωνα με την ΕΣΤΑΤ βρίσκεται στο 7,9% κατά το δεύτερο τρίμηνο του τρέχοντος έτους, ο Πρωθυπουργός προέβλεψε ότι θα υποχωρήσει στο 6%. Όμως η ΔΥΠΑ, η οποία πραγματοποιεί καταγραφή των ανέργων και όχι στατιστικό υπολογισμό, εμφανίζει την ανεργία σταθερά υψηλότερη κατά 50%, με έναν στους δύο ανέργους να βρίσκεται εκτός αγοράς εργασίας για τουλάχιστον ένα έτος. Θα μπορούσαμε, σύμφωνα τουλάχιστον με τις πρώτες ενδείξεις που έχουμε εκ μέρους των συνδικάτων και των συνταξιουργικών οργανώσεων, να πούμε ότι το καλάθι της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης φαίνεται να έχει χρονικό βάθος, όχι όμως και ποσοτικό, καθώς δεν συμπεριλαμβάνονται σε αυτό βασικές διεκδικήσεις των συνδικάτων και των συνταξιούχων.
3: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε, Δημήτρη Κωστάκο, και να δούμε τώρα κάποια από τα μέτρα για επιχειρήσεις, ελεύθερους επαγγελματίες, αγρότες και γενικότερα οικογένειες. Ο Θάνος Πασχάλης έχει λεπτομέρειες. Καλό μεσημέρι, Θάνο.
5: Καλό μεσημέρι, Ελένη. Όπως ανακοίνωσε ο κ. Μητσοτάκης, τα μέτρα ενίσχυσης συνολικού δημοσιονομικού κόστους 2,2 δισεκατομμυρίων ευρώ για το 2027, αλλά και μετέπειτα έως το 2031, περιλαμβάνονται και φορολογικά, όπως ανέφερες και εσύ, μέτρα, μεταξύ άλλων ως εξής για τους ελεύθερους επαγγελματίες. Μείωση της τεχμαρτής φορολόγησης για τους συνεπείς αυτοαποσχολούμενους και τις ατομικές επιχειρήσεις, με απαλλαγή των επιβαρυντικών κριτηρίων που ισχύουν σήμερα και τα οποία οδηγούσαν σε προσαυξήσεις του τεχμαρτού εισοδήματος, όπως βάση κύκλου εργασιών, δηλαδή τζίρου, και μισθοδοσίας απασχολούμενου προσωπικού. Θα ισχύσει για τα φετινά εισοδήματα, τα οποία θα δηλωθούν του χρόνου. Δεύτερο, μείωση του ελάχιστου τεχμαρτού εισοδήματος κατά 50% για επαγγελματίες που βρίσκονται σε οικισμούς κάτω των 2.000 κατοίκων, αντί έως 1.500 κατοίκους που ίσχυε έως σήμερα. Και επίσης μείωση από του χρόνου της προκαταβολής φόρου στο 50% από 55% που ισχύει σήμερα. Όσον αφορά τις επιχειρήσεις, ετήσια μείωση προκαταβολής φόρου κατά 5% από το 2028 μέχρι να φτάσει στο 50% από 80% που είναι σήμερα. Κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος. Μιλάμε για ένα ποσό από 600 έως 1.000 ευρώ στην περιφέρεια μόνο από το 2027. Και μετέπειτα στην Αττική η μείωση αυτή του τέλους επιτηδεύματος θα είναι 50% το 2028 και θα καταργηθεί το 2029 όσον αφορά πάντα την Αττική. Όσον αφορά τους αγρότες, μηδενισμό συντελεστή φόρου εισοδήματος έως 20.000 ευρώ για επαγγελματίες αγρότες με βάση τα φετινά τους εισοδήματα και αφορά περίπου 65.000 στον αριθμό ωφελούμενους. Επίσης, όπως ανακοινώθηκε από τον Πρωθυπουργό, από τον Ιανουάριο του 2027 θα εφαρμοστεί και στη χώρα μας το μέτρο που ήδη εφαρμόζεται, ένα παραφέρες μέτρο που εφαρμόζεται στις ΗΠΑ, είναι ο νέος αποταμιευτικός κουμπαράς για τα παιδιά. Πρόκειται με ένα λόγο οι γονείς θα μπορούν, εφόσον το επιθυμούν, να ανοίγουν στα δύο πρώτα χρόνια γέννησης του παιδιού τους έναν αποταμιευτικό τραπεζικό λογαριασμό στο όνομά του, επενδυτικού χαρακτήρα. Για κάθε ποσό που θα καταθέτουν οι γονείς, το οποίο θα έχει ως ταβάνι τα 1.200 ευρώ το χρόνο, το οποίο μάλιστα θα προσαυξάνεται κατά 10% ανά πενταετία, θα συνδράμει το κράτος με αντίστοιχο ποσό. τα χρήματα που θα καταθέτουν οι γονείς και το κράτος θα τοποθετούνται σε ένα κλειστό λογαριασμό, αυτόν τον αποταμιευτικό που είπαμε λογαριασμό, και θα αξιοποιούνται επενδυτικά σε βάθος χρόνου, ώστε στο αρχικό κεφάλαιο να προστίθενται και οι αποδόσεις, οι τόκοι δηλαδή. Αποτέλεσμα αυτού, με την ενηλικίωση του παιδιού στα 18 του χρόνια, ο κουμπαράς αυτός να περιέχει περίπου, όπως εκτιμάται, 60.000 ευρώ, τα οποία και θα αποτελέσουν τη μαγιά ως πρώτο κεφάλαιο για την επαγγελματική δραστηριότητα που θα επιλέξει ο κάθε νέος. Επίσης, από 1η Ιανουαρίου του 2027, περίπου 87.000 τρίτεκνοι με εισόδημα 20.000 ευρώ θα απαλλάσσονται πλήρως από το φόρο εισοδήματος. Σύμφωνα με το παράδειγμα μάλιστα που παρουσίασε ο Πρωθυπουργός, μισθωτός με 3 παιδιά και εισόδημα 20.000 ευρώ, ο οποίος σήμερα επιβαρύνεται με ένα φόρο της τάξης των 620 ευρώ, δεν θα πληρώνει πλέον φόρο. Το ειδικό επίδομα για πολύτεκνες οικογένειες αυξάνεται κατά 1.000 ευρώ για κάθε παιδί από το 4ο παιδί και μετά. Η οικογένεια που αποκτά 4ο παιδί θα λαμβάνει πλέον 4.500 ευρώ αντί 3.500 ευρώ, ενώ για το 5ο παιδί η ενίσχυση αυξάνεται από τα 5.500 στα 6.500 ευρώ και ούτω καθεξής. Το μέτρο θα καλύψει ανατροπικά μάλιστα και τις γεννήσεις που πραγματοποιήθηκαν από τον Ιανουάριο του 2026. Ο Πρωθυπουργός έδεσε επίσης ως στόχο τη μείωση της χονδρικής τιμής του ηλεκτρικού ρεύματος κατά 30% μέσα στην επόμενη τριετία. Μάλιστα, ως πρώτο συγκεκριμένο βήμα από 1η Ιανουαρίου του 2027 θα είναι η μείωση κατά 50% της χρέωσης που υπάρχουν σε όλους τους λογαριασμούς ρεύματος των υπηρεσιών κοινής ωφέλειας. Μιλάμε για οικιακούς λογαριασμούς που είναι περίπου 6 εκατομμύρια, όπου θα υπάρχει μια μείωση 50%, δηλαδή αντί 6,9 ευρώ που ανά μεγαβατόρα που είναι σήμερα, θα πάει στα 3,45 ευρώ ανά μεγαβατόρα κάθε μήνα. Από τον Ιανουάριο του 2027 ξεκινά επίσης το νέο στεγαστικό πρόγραμμα Σπίτι μου 3, θα είναι συνολικού ύψους 2 δισεκατομμυρίων ευρώ, με στόχο να στηρίξει περίπου 40.000 νέα ζευγάρια σε βάθος χρόνου στην αγορά επιδοτούμενης πρώτης κατοικίας. Ο κ. Πρωθυπουργός ανέφερε επίσης ότι πενταπλασιάζεται ο φόρος μεταβίβασης ακινήτων, ο οποίος είναι 3%, σήμερα πάει στο 15% και αφορά τους αγοραστές που προέρχονται από τρίτη χώρα, δηλαδή από κράτος εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και αυτό γίνεται ώστε να περιοριστούν λόγω της φορολογικής επιβάρησης οι αγορές κατοικιών από ξένους επενδυτές, που έχουν ως αποτέλεσμα να δυσκολεύεται ο Έλληνας να αποκτήσει κατοικία. Αυτό όμως χωρίς να ανατρέπονται προγράμματα προσέλκυσης επενδύσεων όπως η Golden Visa. Και τέλος να αναφέρουμε, Ελένη, ότι θα έχουμε κατάργηση του έμφυα σε οικισμούς έως 2.000 κατοίκους. Σήμερα είναι έως 1.500 κατοίκους και έως 2.200 στη Δυτική Μακεδονία από το 2027. Αφορά περίπου 650.000 κατόχους πρώτης κατοικίας.
3: Ναι. Σε ευχαριστούμε για όλες αυτές τις πληροφορίες, σαν ο Πασχάλη. Να δούμε τώρα στις αντιδράσεις της αντιπολίτευσης. Η ΜΜΕ μετρά για να εξαπατήσει και να κρατηθεί στην εξουσία, χαρακτήρισε εξαγγελίες του Πρωθυπουργού ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς. Ο Παναγιώτης Θεοδωρόπουλος στη τηλεφωνική μας γραμμή. Καλό μεσημέρι, Παναγιώτη.
6: Καλό μεσημέρι σε όλους. Φοβερή και δικιάσαν τα κόμματα της αντιπολίτευσης στις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού. Ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, ο κ. Τσουκαλάς, κατηγόρησε τον Πρωθυπουργό ότι προσπαθεί με ημίμετρα να καλύψει την κοινωνική δυσαρέσκεια. Όμως τα 500 ευρώ στους δημοσίους υπαλλήλους δεν είναι 13ος μισθός, ανέφερε, ούτε τα 400 ευρώ είναι η 13η σύνταξη. Και ένας κύκλος ακόμα στεγαστικών δανείων δεν αποτελεί κοινωνική κατοικία. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας είναι σε εμφανή αποδρομή και ο κ. Μητσοτάκης θα μείνει στην ιστορία ως ο μοιραίος Πρωθυπουργός, σημείωσε ο κ. Τσουκαλάς. Από την πλευρά της Ελλάδας, του Αλέξη Τσίπρα, σχολίασε ότι ο Πρωθυπουργός μοίρασε ψίχουλα που πέφτουν από το μεγάλο, από το τραπέζι του μεγάλο φαγοπότη που έχει η κυβέρνηση με τα καρτέλ και τα ισχυρά συμφέροντα, ενώ ταυτόχρονα σημείωσε ότι με τις επιλογές του κ. Μητσοτάκης δεσμεύει και το αύριο. Από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ ανάφερε ότι η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας αρνείται να αξιοποιήσει τις ευελιξίες του νέου Ευρωπαϊκού Δημοσιονομικού Πλαισίου για την άσκηση σοβαρής κοινωνικής και αναπτυξιακής πολιτικής, ενώ ο κ. Βελόπουλος, την εκ μέρους της Ελληνικής Λύσης, τόνισε ότι στο βάθος του μυαλού του κ. Μητσοτάκη ξέρει ότι λέει ψέματα και ότι έχει καταστρέψει με την πολιτική του στη χώρα. Ωστόσο, στα λόγια θέλει να εμφανιστεί ότι θα σώσει την Ελλάδα. Τέλος, το Κομμουνιστικό Κόμμα της Ελλάδας σημειώνει ότι από τη στιγμή που οι συνολικοί φόροι ξεπερνούν τα 74 δισεκατομμύρια ευρώ και το πρωτογενές πλεόνασμα για το 2026 αναμένεται να ξεπεράσει τα 10 δισεκατομμύρια ευρώ, τα 2,2 δις που μοίρασε ο Πρωθυπουργός ως δίθεν μέρισμα ανάπτυξης προκαλούν μια τεράστια πρόκληση για τους εργαζόμενους, σημειώνει χαρακτηριστικά το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Ελένη.
3: Σας ευχαριστήσουμε, Παναγιώτη Θεοδωρόπουλε. Τρίμ τρίμερο πένθος στις ένοπλες δυνάμεις για την αεροπορική τραγωδία Σιντανάγρα με τη συντριβή του Φάντομ κατά τη διάρκεια αεροπορικής επίδειξης και το θανάσιμο τραυματισμό των δύο μελών του πληρώματος, του επισμηναγού Γιάννη Μπλέσια, 40 ετών, και του σμηναγού Δημήτρη Πέτρου, 37 ετών. Οι έρευνες από αρμόδια επιτροπή της πολεμικής αεροπορίας για τις συνθήκες και τα αίτια της πτώσης του μαχητικού αεροσκάφου συνεχίζονται. Σε ανάρτησή του, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας έκανε γνωστό ότι είχε επικοινωνία με το Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ Μάρκο Ρούτε και τους ομολόγους του της Γαλλίας, Πορτογαλίας και Κυπριακής Δημοκρατίας, οι οποίοι εξέφρασαν τα ειλικρινή τους συλληπιτήρια στις ελληνικές ένοπλες δυνάμεις και τις οικογένειες των δύο μελών του πληρώματος του Φάντομ. Στο μέτωπο των πυρκαγιών τώρα, χωρίς ενεργό μέτωπο, η φωτιά που ξέσπασε στις Αφίδνες, ενώ αναζωπυρώθηκε η φωτιά στο δάσος της τραπεζίτσας στην Κόνιτσα. Ο Δημήτρης Πέρος έχει τις πληροφορίες. Δημήτρη, καλό μεσημέρι σε σένα.
7: Καλό μεσημέρι, Ελένη. Και γύρω στις 10.30 ενημερώθηκε η πυροσβεστική για τη φωτιά στην προσωπική Αφιδνών. Στα όρια του Δήμου Οροπού υπήρξε μεγάλη κινητοποίηση πυροσβεστικών δυνάμεων, πάνω από 130 πυροσβέστες, 10 πεζοπόρα τμήματα, 2 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα. Ενεργοποιήθηκε και το 112 εκεί γύρω σε 11, ενημερώνοντας στους κατοίκους στην ευρύτερη περιοχή να βρίσκονται σε ετοιμότητα. Όπως είπες και εσύ, πλέον το μέτωπο αυτή, η φωτιά αυτή πλέον είναι χωρίς ενεργό μέτωπο. Έχουν παραμείνει και 1-2 ελικόπτερα που κάνουν κάποιες ρήψεις σε σημεία που βγαίνει ακόμα καπνός. Ωστόσο, μπορούμε να πούμε ότι η φωτιά αυτή έχει σβήσει και δεν προκαλεί κάποια ιδιαίτερη ανησυχία. Πριν μια ώρα, Ελένη, είχαμε και μια φωτιά στα Ινόφυτα, κοντά στο χωριό Κλειδί Βιωτίας. Και εκεί υπάρχει μεγάλη κινητοποίηση πυροσβεστικών δυνάμεων με 55 πυροσβέστες, 2 ομάδες πεζοπόρα τμήματα, 15 οχήματα, 8 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα. Ενεργοποιήθηκε και εκεί το 112 και πριν λίγο στις 2 η ώρα να είναι σε ετοιμότητα οι κάτοικοι. Ωστόσο και αυτή η φωτιά φαίνεται να αντιμετωπίζεται, να μην έχει λάβει ιδιαίτερες διαστάσεις. Είναι πολύ ισχυρά και τα ενέργεια μέσα που επιχειρούν και αναμένεται και αυτή η φωτιά να τεθεί υπό έλεγχο. Πολύ μεγάλο το πρόβλημα, λένε, όσο στην Κόνιτσα, όπως είπες και εσύ, στην Τραπεζίτσα. Μια φωτιά η οποία εκδηλώθηκε από πυρκαγιά την περασμένη Δευτέρα. Κλείνουν σχεδόν μια εβδομάδα που καίει αυτή η φωτιά σε πολύ δυσπρόσιτο και δύσβατο σημείο, μέσα σε πολύ πυκνό δάσος. Οι κάτοικοι εκεί της περιοχής λένε ότι το δάσος είναι για δεκαετίες εκεί, το οποίο δεν μπορεί και να υλοτομηθεί, να καθαριστεί. Είναι πολύ πλούσια και η βλάστηση, η καύσιμη ύλη, με πολλά εκατοστά πευκουβελώνες κάτω.
3: Είναι μεγάλη φωτιά. Από τη Δευτέρα, νομίζω, είναι
7: αυτή. Από την περασμένη Δευτέρα, από κεραυνό. Μάλιστα, κατά τη διάρκεια της εβδομάδας, λένε, υπήρχαν και στιγμές και μέρες που έβρεχε. Παρ' όλα αυτά η φωτιά αυτή δεν έσβησε, διότι έκαιγε στο έδαφος κάτω. Από χθες που ενισχύθηκαν οι άνεμοι, υπάρχει μια πολύ μεγάλη αναζωπήρωση. Πλέον η φωτιά ήταν αυτό που φοβόντουσαν οι κάτοικοι εκεί και οι πυροσβεστικές δυνάμεις. Έχει φτάσει μέσα στη χαράδρα στο ποτάμι και αν πέρασε απέναντι θα είναι πάρα πολύ δύσκολη και επικίνδυνη κατάσταση. Ουσιαστικά ένα πολύ μεγάλο δάσος έχει καεί. Οι πήγες δυνάμεις δεν μπορούν να κάνουν και πολλά πράγματα, αν και είναι πάνω από 150 πυροσβέστες. Το πρωί κάτοικοι εκεί ξύπνησαν με ένα τεράστιο πυκνό σύννεφο καπνού να κινείται και προς την Κόνιτσα, και γι' αυτό ενεργοποιήθηκε το 112 καλώντας τους κατοίκους να λάβουν μέτρα αυτοπροστασίας και να είναι σε ετοιμότητα αν χρειαστεί. Μάλιστα καλούσε και η πολιτική προστασία του Δήμου οι κάτοικοι ευπαθείς ομάδες, αν δεν μπορούν να σκεφτούν το ενδεχόμενο να απομακρυνθούν, να φύγουν από την πόλη, διότι η καπνή είναι πραγματικά πολύ πυκνή εκεί στην περιοχή. Και να δούμε τώρα εκεί πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση. Δυστυχώς είναι πολύ μεγάλη η οικολογική καταστροφή για το πυκνό εκεί δάσος της Τραπεζίτσας. Τώρα να πούμε, Ελένη, τέλος ότι ενεργοποιήθηκε, ότι δημοσιοποιήθηκε για αύριο χάρτης επικινδυνότητας. Σχεδόν όλη η χώρα θα βρίσκεται σε επιφυλακή. Μόνο στη Βόρεια Ελλάδα θα είναι κάποιες περιοχές στο μπλε. Η υπόλοιπη χώρα είναι στο πορτοκαλί και στο κίτρινο, πολύ ψηλό.
3: Ανεβαίνει δηλαδή σε σχέση με σήμερα.
7: Γιατί ενισχύονται οι άνεμοι και ανεβαίνει και η θερμοκρασία. Η Αττική βρίσκεται σε πορτοκαλί συναργιασμό αύριο, Μαγνησία, Χαλκιδική, η Κορινθία, σχεδόν όλα τα νησιά του Αιγαίου και η Κρήτη, και περιοχές της Ιδιότητας, της Ολοτακανανίας, Αργολίδας, Αχαίας Ηλίας και της Λακωνίας. Και οι υπόλοιπες περιοχές είναι στο κίτρινο, οπότε και αύριο θα είναι μια δύσκολη μέρα και χρειάζεται μεγάλη προσοχή από όλους.
3: Δημήτρη Πέρο, σε ευχαριστούμε. Στη Γερμανία, σε εξέλιξη νέη προεκλογική διαδικασία στο ανατολικό κρατήδιο Σαξονία-Ανχάλτ, όπου περίπου 1,7 εκατομμύρια ψηφοφόροι καλούνται σήμερα να εκλέξουν το νέο τοπικό κοινοβούλιο. Οι δημοσκοπήσεις δίνουν ευρύ προβάδισμα στο ακροδεξιό κόμμα Εναλλακτική για τη Γερμανία, σχεδόν 20 μονάδων από τους Χριστιανοδημοκράτες. Τυχόν επικράτηση του AfD θα σηματοδοτήσει την πρώτη φορά μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, που η ακροδεξιά παράταξη με νεοναζιστικές αναφορές θα είναι σε θέση εξουσίας σε κρατηδιακό με ένα επίπεδο, αλλά πυροδοτώντας πολιτικές εξελίξεις σε ομοσπονδιακό. Μετά τη Μόσχα, στο Κίεβο βρίσκονται σήμερα οι Αμερικανοί απεσταλμένοι Στίβ Βίτκοφ και Τζάρεν Κούσνερ σε μια προσπάθεια τερματισμού του πολέμου στην Ουκρανία. Οι συνομιλίες που είχαν χθες στο Κρεμλίνο με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν δήρξαν περίπου 3 ώρες, σύμφωνα με τα ρωσικά μέσα ενημέρωσης. Στα δικά μας και πάλι, ένας άνδρας έχασε τη ζωή του και ένας ακόμα τραυματίστηκε μετά από σύγκρουση θαλαμυγού με μικρή λέμβο στη θαλάσσια περιοχή κοντά στα Ίσμια, λίγο μετά τα μεσάνυχτα. Από τη σύγκρουση έχασε τη ζωή του ένας από τους 2 επιβαίνοντες στη λέμβο, ο δεύτερος μεταφέρθηκε τραυματισμένος στο νοσοκομείο Κορίνθου. Ο εισαγγελέας διέταξε τη σύλληψη του κυβερνήτη της θαλαμυγού, ενώ οι λιμενικές αρχές συνεχίζουν τη συλλογή στοιχείων και καταθέσεων για να αποσαφινιστούν τα ακριβή αίτια της τραγωδίας. Στο νοσοκομείο Κάτι νοσηλεύεται σοβαρά τραυματισμένος ένας 16χρονος, ο οποίος οδηγούσε ηλεκτρικό πατίνι και παρασύρθηκε από διερχόμενο όχημα που οδηγούσε ένας 19χρονος στην περιοχή των Γλυκών Νερών. Στην αθλητική επικαιρότητα και την τρίτη αγωνιστική της Super League παίζουν στις 7 Ατρόμητος Καλαμάτ, 7.30 Όφη και Φυσιά, στις 8 Λεβαδιακός Πανετολικός και στις 9.30 Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ. Χθες Βόλος Ολυμπιακός 1-1 και ΑΕΚ Άρης 5-0. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, με τη θερμοκρασία από 21 έως 37 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 3, ακολουθεί εκπομπή Sport City, στο μικρόφωνο Στέφανος Λεμονίδης και Διονύσης Δελής.

0: Χαίρετε, χαίρετε. 33 λεπτά μετά τις 2, συντονισμένοι στον Αθήνα 984. Και στην πρώτη Κυριακή του Σεπτέμβρη. Να πούμε ότι μας έλειψε, δεν μας έλειψε. Να πούμε ότι το πρώτο Σάββατο μας το έκανε καλύτερο, δεν μας το έκανε. Και τέλος πάντων αυτή η προσαρμογή θα είναι δύσκολη. Στην ποδοσφαιρική πραγματικότητα που από χθες το βράδυ, πώς να το πω έτσι, κρατά την αναπνοή της για τον Άγιο Μπελκαμπή. Δεκαετίες παρατηρώντας τα σπορ, είναι κάποιοι τραυματισμοί οι οποίοι σε αφήνουν σημάδι ανεξίτηλο. Και έχω την εντύπωση ότι όσοι είδαν τον Μαροκινό να σφαδάζει χθες, είτε τηλεοπτικά είτε όντας στο Πανθεσσαλικό, έχουν μια εικόνα που δεν θα φύγει ποτέ από το μυαλό τους. Ένα σοκαλιστικό κάταγμα κνήμης Περώνης, το οποίο τον έστειλε στο χειρουργείο από τις 7 το πρωί. Και λογικά νοκάουτ για όλο το υπόλοιπο της σεζόν. Ο αρχισκόρερ του Ολυμπιακού, του ελληνικού πρωταθλήματος, πιθανότητα και ο πιο πετυχημένος ξένος της σύγχρονης εποχής, δεν θα μένει και εδώ λοιπόν. Πάμε και μια σεζόν δίχως εκείνων. Και νομίζω ότι αναπόφευκτα η κουβέντα αυτό το διήμερο εξελίσσεται γύρω από αυτή τη διαδικασία. Στο μεταξύ, η ΑΕΚ σάρωσε τον Άρη με 5-0 και ετοιμάζεται για το Champions League. Και εμείς ετοιμαζόμαστε για το πρώτο αυθεντικό ντέρμπι της σεζόν, απόψε Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ απέναντι. Σε μια στροφή την τρίτη του πρωταθλήματος της Super League, από εκείνες που όπως φαίνεται θα μας κάνουν σοφότερους. Θα το δοκιμάσω εγώ να το πω. Σμαράγδα στα μουλακά του, σωστά το πα.
1: Ω Θεό.
0: Στη ρύθμιση του ήχου, Σμαράγδα στα μουλακά του, φίλοι μας. Ανδρέας Χανιάς στην αρχισταξία της εκπομπής. Και όσο για τα μικρόφωνα του Αθήνα 94, θα είμαστε παρέα ως τις 4 με Sport City, Στέφανος Λεμονίδης, Διονύσης Δελής.

0: Καλό μεσημέρι, κύριε Λεμονίδη.
1: Καλό μεσημέρι, όσο μπορεί να είναι καλό και αυτό το μεσημέρι.
0: Από χθες, παιδί μου, μόνο στραβά από την ιστορία με το αεροπλάνο νωρίς και μετά και όλο αυτό. Αλήθεια σου λέω, παρακολουθώ έτσι τον αθλητισμό στενά δεκαετίες. Έχω στο μυαλό μου 2-3 τραυματισμούς που είναι πολύ χαρακτηριστικοί. Δηλαδή, ο τραυματισμός του Ρονάλντο, δεν ξέρω αν τον θυμάσαι, στην Ίντερ, ας πούμε, μου θύμισε ο Ελκαμπή αυτή την ιστορία χθες. Δηλαδή, έτσι όπως έγινε, η κραυγή του, ξέρεις, το ότι ήταν το πλάνο ανοιχτό, οι πρώτες φωτογραφίες.
1: Και οι αντιδράσεις του Σεαπάνη, του Τζίλου Ολωνών.
0: Έκλαιγαν τα αποδυτήρια, έχουν συμβεί τρομερά πράγματα, να ξέρεις. Ο τραυματισμός γίνεται και στο 43,
1: ναι.
0: Στο 45 και στα δυο αποδυτήρια υπήρχαν κλάματα.
1: Ναι.
0: Όσο τον ετοίμαζαν να τον πάνε με το ασθενοφόρο στο νοσοκομείο, υπήρξε ένα, πώς να το πω, ένα μικρό κίνημα του τι κάνουμε εδώ τώρα, γιατί να συνεχίσουμε να παίζουμε ποδόσφαιρο και από τον έναν και από τον άλλον.
1: Ναι.
0: Σκηνές οι οποίες τέλος πάντων σε σημαδεύουν. Χειρουργήθηκε, αυτό είναι το καλό.
1: Χειρουργήθηκε 7.30 ώρα το πρωί από τη διάθεση.
0: Ναι, έγιναν όλα
1: και
0: πολύ
1: τώρα
0: γρήγορα.
1: Ξεκινάει η αποκατάσταση, φέτος τελειωμένη χρονιά, έτσι.
0: Κοίταξε, τώρα αυτό είναι κάθε
1: οργανισμός. Μιλάνε για 6 μήνες, αλλά 6 μήνες.
0: Κάθε οργανισμός αντιδρά.
1: Καλά, σίγουρα, ναι.
0: Είναι ένα κατάταγμα μνήμης, δεν ξέρω αν έχει πειράξει και την Περόνη.
1: Ναι.
0: Συνήθως αυτοί οι τραυματισμοί δίνουν από 5 μέχρι 9 μήνες.
1: Ναι.
0: Που σημαίνει ότι ο καθένας.
1: Είναι μόνο αυτό, ρε Διονύση. Πες ότι γυρίζει ο άνθρωπος με το καλό. Το ψυχολογικό να βάζει το πόδι του ξανά στη φωτιά είναι πολύ δύσκολο.
0: Εντάξει,
1: πολύ δύσκολο.
0: Μα είναι ένα κομμάτι της αποκατάστασης και το πνευματικό. Δηλαδή το να μπορείς να δουλέψεις με όλο αυτό το πράγμα στο μυαλό σου. Από την άλλη, είναι τόσο σύγχρονη πια η ιατρική. Που βλέπεις ότι και μετά από μεγάλους τραυματισμούς γυρίζουν, παίζουν, συνεχίζουν. Δεν είναι. Και τα χρόνια τα αθλητικά είναι πολλά περισσότερα πια. Βλέπεις πολύ εύκολα από ποδοσφαιριστές, μπασκετμπολίστες να φτάνουν μέχρι τα 40, παρότι έχουν περάσει. Τραυματισμός να είναι καλά, αυτό έχει σημασία. Και βεβαίως να δείξει και ο Ολυμπιακός τα αντανακλαστικά που απαιτούνται, γιατί από χθες το βράδυ προκύπτει μια νέα άσκηση. Μια ομάδα που έκανε 16 μεταγραφές.
1: Ναι, δεν χθες έχει center forward δεύτερο.
0: Ναι, και επειδή το εύκολο είναι να συζητήσουμε ποιος θα μπει στην ευρωπαϊκή λίστα, στην πραγματικότητα είναι ποιος θα αναλάβει την ευθύνη για το μισό πρωτάθλημα. Γιατί ο Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή που μιλάμε, χωρίς τον LKB, είναι μια ομάδα με διαφορετικά δεδομένα στο χορτάρι.
1: Οκ, σίγουρα. Αλλά τουλάχιστον στο ελληνικό πρωτάθλημα μπορεί να το σώσει με μια μεταγραφή.
0: Να κάνει μια μεταγραφή τώρα.
1: Center for, ναι.
0: Και θα παίζει άλλο στην Ευρώπη. Έχει ο Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή 2 center for απενεργοποιημένους στο Ρέντι.
1: Πάρει
0: και ένα τρίτο.
1: Όχι, το θέμα είναι κατά πόσο ο Γιάρεμτσουκ, γιατί από ό,τι καταλαβαίνω, ο Γιάρεμτσουκ πρέπει να αντικαταστήσει κάποιον, τον Ελκαμπή.
0: Κοίταξε, είναι ο Κλέιτον
1: και ο Γιάρεμτσουκ. Ο Γιάρεμτσουκ όμως, από ό,τι διαβάζω, είναι ξένο σώμα στον Ολυμπιακό.
0: Από τα τέλη Ιουλίου, όταν και έγινε εκείνη η επιλογή τη πρώτη ευρωπαϊκή λίστα για τα μάτς με την Αϊμέγγεν, εξέφρασε ο άνθρωπος την πεποίθηση ότι εγώ, παιδιά, δεν θέλω να είμαι εδώ.
1: Ναι.
0: Θέλω να είμαι παρακάτω.
1: Και ναι, αλλά φτάσαμε 6 Σεπτεμβρίου, δεν έχει βρει ομάδα και ο Ολυμπιακός τον έχει ανάγκη.
0: Σωστά. Είναι λοιπόν μια διαδικασία που
1: αλλάζουν
0: καταλήγει στο Γιάρεμτσουκ.
1: Ναι.
0: Και μια δεύτερη, η οποία καταλήγει στον Κλέιτον,
1: Λέιτον.
0: Που είναι ένα παιδί που είναι εδώ 7-8 μήνες από τον περασμένο Γενάρη, που ουσιαστικά δεν έχει παίξει, δεν τον έχουμε δει.
1: Απλά εκεί να προσθέσω ότι ξεκίνησε την προετοιμασία πολύ καλά, τον έβαλε στα πρώτα παιχνίδια και τραυματίστηκε κι αυτός.
0: Ναι, δεν νομίζω ότι ξεκίνησε πολύ καλά, για την ακρίβεια νομίζω ότι είναι εκείνος που γύρισε με τα περισσότερα επιπλέον κιλά. Για να είμαι, αν την έχω την εικόνα καλά, η ουσία είναι ότι πριν από 3 μέρες, αν έλεγε Γιάρεμτσουκ Κλέιτον, θα σου απαντούσε κάποιο, OK, σε ποιες ομάδες θα συνεχίσουν την καριέρα του.
1: Ναι, OK, ναι.
0: Γιατί ανάμεσα σε όλα τα υπόλοιπα, ο προπονητής ήθελε και ένα μικρότερο ρόστερ.
1: Ναι.
0: Υπάρχουν τρεις ποδοσφαιριστές, υπήρχαν τρεις ποδοσφαιριστές, ο Γιάρεμτσουκ, ο Καμπελά και ο Κλέιτον, που έμοιαζαν ότι αργά ή γρήγορα θα πρέπει να βρουν μια άλλη ομάδα να συνεχίσουν
1: την καριέρα. Το ρεπορτάζ τι λέει, ο Γιάρεμτσουκ και ο Κλέιτον προπονούνται με την ομάδα.
0: Ναι, προπονούνται.
1: Α, κανονικά.
0: Απλά ο Γιάρεμτσουκ είναι κάτι σαν αυτό που λέμε, ρε παιδί μου.
1: Ξένο σώμα.
0: Ναι, δεν θέλω να χρησιμοποιήσω τόσο βαριά έκφραση, αλλά είναι. Δείχνει ότι δεν είναι αρκετά κεφάτος, ας πούμε.
1: Κοίταξε, το γεγονός ότι έστειλε στον Ελκαμπή, αδερφέ μου, γύρνα πίσω. Και...
0: καλά, τώρα αυτό ο καθένας θα το έκανε.
1: Εντάξει.
0: Άνθρωποι που βλέπουν πιο πολύ.
1: Εντάξει.
0: Βλέπονται μεταξύ τους πιο πολύ από ότι βλέπουν τις οικογένειές τους. Έτσι. Μην το συζητάμε τώρα όλο αυτό το πράγμα. Αλλά υποθέτω ότι ο Ολυμπιακός πρέπει πρώτα απ' όλα να κάνει μια κουβέντα με τον Γιάρεμτσουκ.
1: Βέβαια, ναι.
0: Και έπειτα να πάρει μια απόφαση. Ξεκινώντας από τους ερυθρόλευκους που αναπόφευκτα κουβαλούν το ρεπορτάζ της χθεσινής βραδιάς, υπάρχει ένας κανονισμός πλέον σύγχρονο στην UEFA.
1: Για ξεκαθάρισε το αυτό, γιατί
0: κάνουν.
1: Αντικρουόμενα είναι αυτά που γράφουν από χθες οι δημοσιογράφοι.
0: Όχι, δεν είναι. Ψιλοκαθαρό είναι. Δηλαδή, όταν υπάρξει ένα μεγάλο τραυματισμό σε παίκτη δηλωμένο στο ευρωπαϊκό ρόστερ, τραυματισμό που επιβεβαιώνει τουλάχιστον 60 μέρες απουσίας, ναι. Μπορείς να τον αντικαταστήσεις.
1: Δεν ισχύει μόνο για τον τερματοφύλακα.
0: Όχι, ισχύει για όλους, αρκεί να μιλάμε για τραυματισμούς άνω των 60 ημερών.
1: Καλά, δεν το αμφισβητεί κανένας αυτό.
0: Πολύ ωραία. Η λεπτομέρεια ποια είναι τώρα? Η λεπτομέρεια είναι ότι η UEFA σου λέει θα τον αντικαταστήσεις, εάν θες, με έναν ποδοσφαιριστή.
1: Εκ των υπαρχόντων.
0: Που το βράδυ ήταν, που δήλωσε στη λίστα ήταν στο ρόστερ.
1: Κλέιτον, Γιάρεμτσουκ.
0: Θα μπορούσε και ο Ρόκα, ο οποίος Ρόκα είναι ο άλλος τραυματίας.
1: Άλλο αυτό.
0: Εξάρθρωση ώμου και εκείνο, εντάξει, ήταν πολύ μικρότερο, θα χάσει μερικές εβδομάδες.
1: Όχι, αυτό είναι τραυματισμό.
0: Σωστά, αλλά είναι κάτι το οποίο λες ότι μπροστά στο αυτό που συνέβη με τον Ελκαμπή.
1: Γιατί παίζεις με τα πόδια και όχι με τα χέρια. Αν ήταν συμπατσκεμπολής θα ήταν αλλιώς.
0: Δεν νομίζω ότι έχει πιο επιδραστικό ποδοσφαιριστή Ολυμπιακός τα τελευταία χρόνια. Άρα έχει να κάνει και στο ποιον συνέβη. Άρα και στο πώς θα πρέπει να χαράξει την πορεία του από εδώ και στο εξής. Ο Ολυμπιακός που αγωνιστικά χθες όλη αυτή η φασαρία έκλειψε μια ακόμη κακή απόδοση.
1: Ναι.
0: Και δεν θα πω τόσο μετά τον τραυματισμό, γιατί καταλαβαίνετε ότι
1: πριν.
0: Δεν είχαμε μυαλό ούτε εμείς να το δούμε, ας πούμε. Φαντάσου να παίζει.
1: Και
0: μέχρι το 43 ο Ολυμπιακός πάλι ήταν μια ομάδα η οποία δεν
1: έκανε ευκαιρίες.
0: Χθες συμπλήρωσε 9 στα τελευταία 10 τη Super League με 0-1 γκολ. Δεν είναι Ολυμπιακός αυτός.
1: Κάπου διάβασα που το θεωρώ υπερβολικό ότι αν εξαιρέσει το μάτς με τη Λάρισα έχει να βάλει δύο γκολ από το Μάρτιο.
0: Ναι, ναι. Έβαλε με τον Παναθηναϊκό στο play-off. Ένα μάτς είναι.
1: Ένα
0: 9
1: μάτς.
0: Στα 10 yeah. Έχει 0-1. Από την τελευταία αγωνιστική της κανονικής διάρκειας πέρσι το Καραϊσκάκι, ο Ολυμπιακός Λάρισα 0-0. Ένα συν 6 τα play-off 7. Συν οι τρεις πρώτες αγωνιστικές τώρα 10. Σε αυτά τα 10 μάτς στα 9 έχει πετύχει ένα ή κανένα.
1: Και την I-Megan.
0: Εγώ μιλάω αυστηρά για την Super League. Είναι 9 στα 10. Ο Ολυμπιακός του πρωταθλητισμού, μια ομάδα που ξέρει αυτή τη δουλειά καλύτερα από όλους, αντιλαμβάνεται ως αλφα ότι πρέπει να σκοράρει.
1: Ναι.
0: Όσο δεν σκοράρει, θα βρίσκεται σε τέτοιου τύπου καταστάσεις εγκλωβισμένος.
1: Και επιπρόσθετα, αυτός που έβαζε τα γκολ ήταν ο Ελκαμπή. Και προέκυψε ο Ροντινέη στα play-off. Άρα δεν σκοράρουν οι υπόλοιποι παίκτες.
0: Γενικώς είναι μια κατάσταση κάπως. Φυσικά είναι σε κίνηση. Φυσικά έχει 16 νέα πρόσωπα.
1: Φυσικά
0: εξόδευσε καμιά 60 εκατομμύρια σε μεταγραφές. Ναι, αλλά το χθεσινό.
1: Και πολύ γκρίνια. Πολύ γκρίνια υπάρχει για την ενδεκάδα, γιατί παίζει ο ένας. Γιατί καλά, αυτό είναι εντάξει. Όταν μια ομάδα δεν κερδίζει, σκέφτονται τα πάντα.
0: Αντιλαμβάνεται ο καθένας ότι όλα περνούν από αυτό το φίλτρο.
1: Υπάρχει θέμα προπονητή, λες?
0: Έλα μου τώρα, υπάρχει θέμα προπονητή. Κάθε τρεις και λίγο θα υπάρχει θέμα προπονητή. Το θέμα είναι ο προπονητής να βρει έναν τρόπο να το λειτουργήσει όλο αυτό. Εντάξει. Χθες η αλήθεια είναι ότι στο δεύτερο ημίχρονο όλοι μοιάζουν σαν να μην είναι εκεί. Και για το Μεντιλίμπαρ έχω ενστάσει χθες. Δηλαδή ο Βόλος ισοφαρίζει σχετικά γρήγορα. Γίνεται ένα λάθος.
1: Έχει 20 λεπτά ακόμα.
0: Ναι, έχει ένα 20 λεπτό. Και ο Ολυμπιακός έχει να παίξει στο χαρτί δύο αλλαγών.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, λες ότι σε εκείνο το χρονικό σημείο μπορώ να φέρω κάτι από τον πάγκο μου, ας πούμε.
1: Και δεν βάζεις το Φορτούνι.
0: Να το διορθώσω. Και πρόσεξε τώρα, σε ένα πολύ κακό αγωνιστικό χώρο, όπως είναι πάντα το Πανθεσσαλικό. Σε μια πολύ βαριά ατμόσφαιρα από όλο αυτό που έχει συμβεί με τον Ελκαμπή. Σε όλο αυτό το δύσκολο του ότι ο Ολυμπιακός πάει να κλέψει πια ένα μάτσα από μια στημένη μπάλα, από ένα σουτ. Ο προπονητής επιλέγει να αντικαταστήσει τον μοναδικό που σκοράρει στο φετινό πρωτάθλημα, δηλαδή τον Ζώτα Σίλβα.
1: Ναι.
0: Και την ίδια στιγμή εμπιστεύεται ένα παιδί, ας πούμε, 20 χρονών, σαν τον Γκουστάβο Σά, και όχι τον τύπο ο οποίος έχει 400 συμμετοχές.
1: Το Φορτούνι.
0: Και ο οποίος, ας πούμε, είναι ίσως.
1: Ναι.
0: Όλοι οι προπονητές του κόσμου για αυτό το τελευταίο 20 λεπτό σε αυτές τις ειδικές συνθήκες, υποθέτω το Φορτούνι θα ναι. επέλεγαν. Να έκρινε ότι ήταν επηρεασμένος. Ότι ο Κώστας έχει περάσει και δύο μεγάλους τραυματισμούς και ότι μπορεί όλο αυτό το πράγμα να του στήχησε περισσότερο. Δεν το ξέρω αυτό, έτσι. Δεν
1: ναι,
0: είμαστε
1: ναι.
0: μέσα στα αποδυτήρια μιας ομάδας. Αλλά μου κάνει εντύπωση. Και ξέρεις τι άλλο μου έκανε εντύπωση, γιατί το ρώτησα. Αυτές οι δύο μεταλλαγές, δηλαδή Φρόιλερ αντί Γκαρθία και Γκουστάβο Σα αντί Ζώτα Σίλβα, ήταν έτοιμες να γίνουν πριν το πρωτοκόμμα.
1: Αυτό είναι το σημαντικότερο όλων. Τις αλλαγές αυτές ετοίμασε ενώ το σκόρ ήταν 1-0. Mm-hmm. Σε δύο λεπτά γίνεται το 1-1 και κάνει τις ίδιες αλλαγές. Το έχει κάνει και με την I-Megan, φίλε. Είχε ετοιμάσει δύο αλλαγές, το σκόρ ήταν 1-0, γίνεται 1-1 και κάνει πάλι τις ίδιες αλλαγές.
0: Για να μην το κουράζουμε από μένα, δεν ακούσει ποτέ κάτι κακό για το Μεντιλίμπαρ.
1: Αλλά δεν μπορούμε να λέμε αν είναι σωστό ή λάθος.
0: Η αλήθεια είναι ότι χθες, απ' την άλλη όμως προσπαθώ, ρε παιδιά, να το κάνω εικόνα. Μπείτε σε αυτά τα αποδυτήρια και σκεφτείτε όλο αυτό το πράγμα που έχουν περάσει χθες 30 άνθρωποι, 40. Ωραία τα λέμε εμείς, δεν είναι κομπιούτερ, δεν πατάς ένα κουμπί.
1: Ναι, δε φίλε, δεν είναι μόνο το χθεσινό μάτς όμως, τέλος πάντων. Ακόμη και η ενδεκάδα που κατέβασε υπάρχουν ενστάσεις.
0: Μάλιστα. Τέλος πάντων. Όπως και να έχει ο Ολυμπιακός για την πρώτη του απώλεια και κυρίως, ξαναλέω, έχει την ανάγκη να χαράξει μια νέα στρατηγική. Υποθέτω ότι από σήμερα κιόλας πρέπει να γίνει μια κουβέντα με τον Γιάρεμτσουκ. Ο Γιάρεμτσουκ είναι σεντρεφόρ να παίξει βασικός. Ο Κλέιτον είναι κάποιος άγνωστος. Δεν το έχουμε δει το παιδί να παίζει. Μπορεί να καλώς παίξει κι αυτός. Αλλά δεν έχει παίξει, δεν είχε ρόλο ως εδώ σε αυτούς τους 8 μήνες. Αντικειμενικά, σε αυτό τον πρώτο αγωνιστικό κύκλο χρειάζεται πλέον άμεσα μια λύση. Και όταν το πρώτο αγωνιστικό κύκλο, υπάρχουν και εβδομάδες δράσης ακόμα. Έχει δύο μάτς πρωταθλήματος, τον Όφη και το Λεβαδιακό εκτός Ολυμπιακός. Ανάμεσα έχει τη Γιαγκελόνια στην πρεμιέρα της League Phase στο Καραϊσκάκης. Και τώρα μεθαύριο έχει και το μάτς με το Βόλο για το κύπελο.
1: Για το κύπελο.
0: Την Τρίτη. Εντάξει, άστον Ολυμπιακό, δεν θα πάμε και παρακάτω.

0: Μετά τι τρεις θα κουβεντιάσουμε αρκετά περισσότερο για την ΑΕΚ. Το αξίζει και για την χθεσινοβραδινή παράσταση.
1: Να σταθώ λίγο, γιατί εγώ εντυπωσιάστηκα πολύ. Δεν είχα δει ολόκληρο μάτι της ΑΕΚ. Ο Λόβρο Μάγερ, έτσι. Mm-hmm. Ο οποίος ολοκλήρωσε τον αγώνα με 75 ενέργειες με την μπάλα και είχε 50 στις 58 επιτυχημένες πάσες και 22 στις 27 στο τελευταίο τρίτο του γηπέδου, έτσι.
0: Έχει μια ιδέα.
1: Δύο ασίστ. Και τι άλλο να πεις ο άνθρωπος.
0: Έχει μια ιδέα ο προπονητής, ο Νικολίτς, να παίζει με, χωρίς εξτρέμ στην πραγματικότητα καθαρούς, να παίζει με μεσοεπιθετικούς οι οποίοι ξεκινάνε απ' έξω και πηγαίνουν προς τα μέσα. Ταιριάζει πολύ σε αυτό το στυλ. Βεβαίως το χθεσινό τώρα είναι και ένα σενάριο που όλα πάνε καλά.
1: Καλά, ναι. Ναι, αλλά ήδη μετράει 6 ασίστ σε 7 μάτς.
0: Εγώ θα σου πω ότι αυτό που μοιάζει να αλλάζει φέτος και στις πρώτες αυτές στροφές να κάνει τη δουλειά για την ΑΕΚ αφορά στην αποτελεσματικότητα του Μπαρνάμπας Βάργα, του Ούγγρου.
1: Πάρε βάλε όμως από το Μάρι.
0: Ναι, σημασία έβαλε. Έχει βάλει 6 γκολ. Είδες τι λέγαμε πριν για τον Ολυμπιακό.
1: 6 γκολ έβαλε.
0: Έχει βάλει από την αρχή της χρονιάς στα προκριματικά και στο πρωτάθλημα. Έχει βάλει συνολικά 6 γκολ. Πολύ νωρίς. Αυτό το στυλ με τα δύο σεντρεφόρ που το κάνει το ποδόσφαιρο άμεσο, που το κάνει ενίοτε χωρίς μεγάλη φαντασία, αλλά πολύ αποτελεσματικό.
1: Μπάλα μπαίνει στα δίχτυα, αυτό είναι το θέμα.
0: Περνά από αυτή την προϋπόθεση και μέχρι τώρα ο Βάργα, ο οποίος θυμίζω αποκτήθηκε Γενάρη, ήρθε γι' αυτό, αλλά έκανε, πώς να το πω, βρώμικη δουλειά, ρε παιδί μου. Άνοιγε τους χώρους, αυτό περισσότερο για να βρει ο Γιώβιτς να παίξει. Τώρα μοιάζει να κινείται καλύτερα και αυτή τη φοβερή ικανότητα στον αέρα. Είναι ένα σεντρεφόρ που ως εδώ δείχνει ότι. Εγώ είμαι πάντα υπέρ της άποψης ότι τις καλύτερες μεταγραφές οι ομάδες απολαμβάνουν τη δεύτερη σεζόν των ποδοσφαιριστών τους.
1: Ναι.
0: Αφού πλέον υπάρχει προσαρμογή, υπάρχει ένας ρόλος, υπάρχει μια, ξέρεις, έχει μοιραστεί η τράπουλα σωστά κλπ. Είναι μια τέτοια περίπτωση δεύτερης χρονιάς που λες ότι θέλω να τη δω με μεγαλύτερο ενδιαφέρον. Έλα να πούμε λίγα και το πρόγραμμα μέχρι τις 3.
1: Λοιπόν, στις 7 Ατρόμητος Καλαμάτα, 7.30 Όφη Κηφισιά, 8 Λεβαδιακός Πανετολικός, 9.30 Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ και αύριο στις 6 Αστέρας Τρίπολης Ηρακλής.
0: Μάλιστα, αυτά είναι τα μάτια της τρίτης αγωνιστικής. Θυμίζω χθες Βόλος Ολυμπιακός 1-1 και ΑΕΚ 5-0. Οι ΑΕΚ και ο Ολυμπιακός έχουν από 7. Η Αγγέλα την προηγούμενη εβδομάδα στην Κηφισιά. Ο ΠΑΟΚ, ο Πανετολικός έχουν από 6 με μάτς λιγότερο. 6 και ο Άρης που χθες, πώς να το πω, τα χάλασε όλα. Αυτό το καλό ξεκίνημα που έκανε. Και βεβαίως ο Παναθηναϊκός που έχει 3 βαθμούς, αλλά σε ένα μάτς. Θεωρητικά η πράσινη νικότητα στον ΠΑΟΚ σήμερα. Μπαίνουν σε μια διαδικασία να πούν, να κάνουν μια πρώτη δήλωση σε μια χρονιά που τους περιμένουν όλοι πολύ ανταγωνιστικοί.
1: Ναι, και σημαντικό είναι σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού ότι

0: περιμένουν 40.000 κόσμο.
1: Ναι, η αλήθεια είναι ότι και το μάτσο είναι ωραίο και η βραδιά είναι ωραία.
0: Και γυρίσανε από την άδειά του οι περισσότεροι. Δεν νομίζω... έχουν δει Παναθηναϊκό. Προκρίθηκε η ομάδα στη League Face όπως προκρίθηκε.
1: Έφτιαξε και το κλίμα η μεταγραφή του Ουνάη, πιστεύω.
0: Βέβαια, ναι.
1: Και αυτό έχει παίξει το ρόλο του. Οπότε λοιπόν λες ότι οι πράσινοι όντως μπαίνουν με καλές προϋποθέσεις στην αφετηρία αυτού του ντέρμπι. Γκολ ο ΠΑΟΚ έβαλε χθες Θεσσαλονίκη πάντως μέσω πρωθυπουργού.
0: Ναι, όχι, σήμερα το είπε.
1: Το είπε ξανά.
0: Ναι, σήμερα το ξαναρωτήσαν και είπε ότι προχωρούμε στο πλάνο μας με συγχρηματοδότηση ιδιώτη, κάτι που συνηθίζεται. Είπε ακόμη ότι και για τον Άρη ότι ετοιμάζουν το Παλέντε Σπορ, αυξάνει τη χωρητικότητα και το...
1: Είναι λίγο θα φέρουμε και θάλασσα.
0: Αναβαθμί, ναι, ναι. Δηλαδή αυτό
1: παντού,
0: δεν μπορεί να το
1: καταλάβω. Αυτό, ναι, θα
0: γιατί με
1: αυτό,
0: τα δικά μας τα λεφτά να κάνουν γήπεδα όλες οι ομάδες. Δεν το καταλαβαίνω αυτό.
1: Ενίοτε και οι ομάδες που βάζουν λεφτά δεν κάνουν γήπεδα. Δηλαδή για παράδειγμα περιμένουν να μάθουν τι γίνεται με τον Ολυμπιακό.
0: Ναι,
1: και τα βάζω εγώ τα χρήματα.
0: Δεν κρίνεται η αύξηση του οικοδομικού συντελεστή.
1: Ακόμη δεν έχουμε νέα, δεν ξέρω αν έχει κληθεί. Μπορεί να κάνω λάθος.
0: Είπε ακόμη και για τον Καφτατζόγλι ότι έδωσε 10 εκατομμύρια και θα αναβαθμιστεί, αλλά το Καφτατζόγλι από ό,τι είδα προχθές είναι αχωράφι.
1: Μάλιστα, δεν θα κάνεις εσύ πόλεμο στα γήπεδά μας. Κωνσταντίνο Πλαστήρα είναι έτοιμη για δελτίο ειδήσεων. Όταν θα επιστρέψουμε, θα συζητήσουμε και για ΑΕΚ αλλά και για ΠΑΟΚ. Πάμε,

0: ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 3.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στην ενημέρωση.
2: Σύνδεση με τον Αθήνα 984.
3: Η ώρα είναι 3.

0: Αθήνα 984, στους 98.3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Κωνσταντίνα Πλαστήρα. Εφικτό χαρακτήρισε τον στόχο της αυτοδυναμίας στις επόμενες εκλογές ο Πρωθυπουργός κατά τη συνέντευξη τύπου που παραχώρησε στη ΔΕΘ, τονίζοντας ότι είναι η μόνη πολιτική λύση ώστε η χώρα να έχει σταθερή κυβέρνηση την επόμενη ημέρα. Απαντώντας σε ερώτηση για τα σενάρια περί ενδεχόμενης δημιουργίας κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά και ενδεχόμενης μετεκλογικής συνεργασίας, ο κ. Μητσοτάκης σημείωσε πως οι δημόσιες τοποθετήσεις του πρώην Πρωθυπουργού αμφισβητούν ευθέως τον πυρήνα της αμυντικής και εξωτερικής πολιτικής της κυβέρνησης και ως εκ τούτου δεν υπάρχει κανένα απολύτως περιθώριο συνεννόησης. Σέβομαι όλους τους αρχηγούς της παράταξης. Δεν επεδίωξα να διαγράψω τον κύριο Σαμαρά, αλλά υπόθηκαν βαριά πράγματα, τόνισε ο Πρωθυπουργός. Με τον κύριο Καραμανλή πάντως έχω καλή σχέση και τον τιμώ. Ο Πρωθυπουργός εξαπέλυσε σκληρή επίθεση στον Αλέξη Τσίπρα, κατηγορώντας τον για απάτη και κανονική εξαπάτηση των Ελλήνων πολιτών. Ενώ έστρεψε τα πειρά του και προς το Πασόκ, σχολιάζοντας ότι για πρώτη φορά βλέπει δύο κόμματα να διαγωνίζονται για πρόγραμμα πολιτικής εξαπάτησης. Χθες, κατά την ομιλία του στο Βελίδι, ο κ. Μητσοτάκης ανακοίνωσε σειρά μέτρων. Μεταξύ άλλων, σταδιακή αύξηση του κατώτατου μισθού στα 1.000 ευρώ για τους μισθωτούς του ιδιωτικού τομέα, επίδομα Χριστουγέννων 500 ευρώ στους δημοσίους υπαλλήλους και ετήσια ενίσχυση 400 ευρώ για τους συνταξιούχους άνω των 65 ετών. Από αύριο, η εξειδίκευση των μέτρων από τα αρμόδια Υπουργεία. Πυρκαγιά ξέσπασε νωρίτερα σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Κλειδί Βιωτίας. Επιχειρούν 55 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων, εθελοντές και 15 οχήματα. Από αέρο συνδράμουν 8 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα. Δύο λεπτά πριν τις 2 το μεσημέρι εκδόθηκε μήνυμα από το 112 με τους κατοίκους να καλούνται να παραμείνουν σε ετοιμότητα. Χωρίς ενεργό μέτωπο, η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το πρωί σε χαμηλή βλάστηση στη δροσοπηγή Αφιθνών του Δήμου Ορόπου. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις αντιμετωπίζουν σημεία που βγαίνει καπνός. Αναζωπήρωση στη φωτιά που καίει στο δάσος της Τραπεζίτσα στην Κόνιτσα. Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις πυρόσβεσης. Στη Γερμανία σε εξέλιξη βρίσκεται η εκλογική διαδικασία στο Ανατολικό Κρατήδιο Σαξονίας-Άνχαλτ, όπου περίπου 1,7 εκατομμύρια ψηφοφόροι καλούνται σήμερα να εκλέξουν το νέο τοπικό κοινοβούλιο. Οι δημοσκοπήσεις δίνουν ευρύ προβάδισμα στο ακροδεξιό κόμμα Εναλλακτική για τη Γερμανία, σχεδόν 20 μονάδων από τους Χριστιανοδημοκράτες. Τριήμερο πένθος στις ένοπλες δυνάμεις για την αεροπορική τραγωδία στην Τανάγρα με τη συντριβή του Φάντομ κατά τη διάρκεια αεροπορικής επίδειξης και τον θανάσιμο τραυματισμό των δύο μελών του πληρώματος. Οι έρευνες από αρμόδια Επιτροπή της Πολεμικής Αεροπορίας για τις συνθήκες και τα αίτια της πτώσης του μαχητικού αεροσκάφου συνεχίζονται. Στην αθλητική επικαιρότητα και την τρίτη αγωνιστική της Super League στις 7 παίζουν Ατρόμητος Καλαμάτα, 7.30 Όφη και Φυσιά, 8 Λεβαδιακός Πανετολικός και στις 9.30 Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ. Και ο καιρός γενικά εθεριοστατική, θερμοκρασία έως 37 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, αυτά για την ώρα. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 4. Μικρόφωνο και πάλι στους Διονύση Δελή και Στέφανο Λεμονίδη.
0: Αθήνα 984 στους 98.3.
2: Στον αιώνα του Μίνι Πλέσα, ένα αφιέρωμα στον αξεπέραστο δημιουργό. Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στο Κηποθέατρο Παπάγου. Ερμηνεύουν ο Στέλιος Διονυσίου και η Μαντό. Special guest, ο μοναδικός Πασχάλης. Στον αιώνα του Μίνι Πλέσα. Στέλιος Διονυσίου, Μαντό, Πασχάλης και η ορχήστρα Μίμης Πλέσας. Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στο Κηποθέατρο Παπάγου. artinfo.gr.
3: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
4: Αθήνα 984.

0: Επιστρέψαμε 9 λεπτά μετά τις 3, συντονισμένη στην Αθήνα 984 και σε Sport City Πράξη Δεύτερη. Και πάμε να κάνουμε έτσι μια κουβέντα πιο, πώς να το πω, περισσότερο διευρυμένη, να το θέσω κομψά, έπειτα από το χθεσινό 5-0 με τον Άρη, βραδιά που φτιάξε το κέφι της. Η ΑΕΚ την κατάλληλη στιγμή, ένα 48 ώρο πριν την επιστροφή της στα σαλόνια του Champions League, 8 παρατέταρτο
1: την Τρίτη, ναι, ξεκινάει η πορεία της ΑΕΚ στη League Phase του Champions League.
0: Άρα ξέρω που θα βρω το φίλο μου τον Θοδωρή Καρφουνιάρη, άμα τον ψάξω την Τρίτη κατά τις 7 και γεια στο Θοδωρή, καλό μεσημέρι.
2: Χαίρετε, τι κάνετε.
0: Μια χαρά. Και κουβεντιάζοντας για την ΑΕΚ, λέω ότι κοίτα να δεις, το βρήκε ακριβώς στο σημείο που έπρεπε. Δηλαδή, απέναντι σε έναν καλό αντίπαλο, ο Άρης παραδοσιακά είναι δύσκολος αντίπαλος πίσω από την μπάλα. Είναι μια ομάδα που δεν τη θες στα εντός έδρας. Και έπαιξε καλά, έβαλε πολλά γκολ. Έφτιαξε την ψυχολογία της μετά από εκείνη την ένα-ένα γκέλα με την Κηφισιά και δείχνει ότι, παιδί μου, το έχω. Σε σχέση με αυτό που έρχεται σε 2-24 ώρα απέναντι στη Λάσκα.
2: Ναι. Εν μέρη συμφωνώ σε πολύ μεγάλο βαθμό από όσο λες, αλλά εντάξει, όπως γνωρίζεις και εσύ, το μάτς της Τρίτης είναι τελείως διαφορετικό από όπου και να το δούμε. Συγκριτικά με τα μάτς του πρωταθλήματος και με το προχθεσινό. Η ΑΕΚ πήγε σε αυτό το παιχνίδι με τον Άρη έχοντας την ψυχολογία της κάπως χαλασμένη μετά την εικόνα της κυρίως, όχι τόσο την ισοπαλία στο μάτι του Τηλεφόρου με την Κηφισιά. Η νοοτροπία ήταν αυτή που χάλασε περισσότερο την καλή πάλι εικόνα που είχε φτιάξει η ομάδα στο μάτι με τη Λεύσκη. Και μετά πήγε το μάτι με τον Άρη, ο οποίος άρχισε πραγματικά έρθει με καλό momentum για τον ίδιο σε αυτό το παιχνίδι.
0: Με δύο νίκες. Με δύο νίκες, ναι. Μάλιστα με μια φοβερή ανατροπή με την Καλαμάτα. Μπράβο. Δεν ξέρω πόσο καιρό είχε να ξεκινήσει ο Άρης με δύο νίκες στο πρωτάθλημα. Και πέρσι πρέπει να είναι δύο νίκες όλη τη χρονιά δηλαδή.
2: Και με καλή εικόνα δηλαδή. Εντάξει, έχει ελλείψεις, οκ, okay, αλλά έχει καλούς παίχτες και ειδικά μεσοπιθετικά έχει ενισχυθεί σημαντικά. Παρ' όλα αυτά η Άκη μπήκε με το πόδι πατημένο στον Καζί, είχε με ένα μαέστρο στο κέντρο πραγματικά. Ο πολλής κόσμος τον είδε από την τηλεόραση, αναφέρομαι στο Μάγερ, αλλά πραγματικά παιδιά στο γήπεδο είναι μεγαλύτερη απόλαυση όταν το βλέπεις.
0: Ενθουσιάστηκε ο Στέφανος Λεμονίδης, θέλω να σου πω, έτσι ξεκίνησε, ναι. Λέγοντας ότι τι παιχτάρα είναι αυτή.
1: Τι παιχτάρα, πώς τον αφήσαν να φύγει, πώς τον πήρε η ΑΕΚ.
2: Εντάξει, τα κατάφερε ο Ριμπάλτα. Το πώς
1: έπεσε η Βόλσμπουργκ
2: και κατάφερε η ΑΕΚ.
0: Προσπάθησε και ο Ολυμπιακός να πάρει το μέλι από την Βόλσμπουργκ. Γενικώς ήταν λιγάκι σοκαριστικό ότι η Βόλσμπουργκ υποβιβάστηκε. Ναι. Και σε αυτές τις περιπτώσεις βγάζεις τα σημεία από το ράφι και προσπαθείς να αλλάξεις οικονομική ταχύτητα.
1: Ναι, αλλά θα μπορούσε να τον πάρει κάποια ομάδα της Bundesliga. Βρέθηκε η ΑΕΚ και τον πήρε. Πολύ καλός.
0: Εντάξει. Νομίζω ότι στα δύο χρόνια του Ριμπάλτα, αν μη τι άλλο, αφήνει και εκείνος απορίες. Ναι. Δηλαδή το πότε θα πάρει η ΑΕΚ δεύτερο δεξί μπακ, κάποια στιγμή θα γίνει ντοκιμαντέρ. Αλλά λες, παιδί μου, ότι αν μη τι άλλο είναι εύστοχος και γρήγορος σε κάποιες τέτοιου τύπου περιπτώσεις. Έχει να κάνει και με αυτό το ιδιαίτερο στυλ του Νίκολης. Νομίζω ότι ο Ριμπάλτα και ο Νίκολης αρχίζουν και το βρίσκουν και μεταξύ τους, Θοδωρή. Στην λογική ότι η ΑΕΚ δεν ψάχνει πλάγιους. Ψάχνει χαφ που να μπορούν να ξεκινάνε από την άκρη για να πηγαίνουν προς τα μέσα.
2: Ακριβώς.
0: Αυτό το στυλ δηλαδή, ο Νίκολης φαντάζομαι ότι ένα ποδοσφαιριστή το Μάγερ έχει στο μυαλό του, φτιάχνοντας αυτό το 4-2-2-2 ας πούμε που κάνει.
2: Μπράβο. Και όχι μόνο το Μάγερ. Εγώ θα βάλω μέσα και άλλους παίχτες σε κάποια φάση δηλαδή, βλέποντας το παιχνίδι από ψηλά, από τα δημοσιογραφικά που είμαστε, δεν καταλαβαίνεις. Γνωρίζεις στο χάρτη πώς ήταν τοποθετημένοι παίχτες πριν ξεκινήσει το παιχνίδι, αλλά έβλεπες τον Κατσίνοβιτς, ο οποίος ξεκίνησε αριστερό χαφ, να συγκλίνει προς τον άξονα και να γίνεται δεξί. Ο Μάγκερ που ήταν δεξί να έχει συγκλίνει και να γίνεται δεκάρι. Ο Γιώβιτς να έχει κατέβει πίσω από τον Μάγκερ, ο οποίος είναι δεύτερος επιθετικός. Τα παλάκια μπακ να ανεβαίνουν για αυτά. Δηλαδή δεν καταλαβαίνεις αν έμπαινες μέσα στο μάτς να κάνεις μια ανάγνωση που παίζει ο καθένας, αν το πετύχαινες όλους. Αυτό θέλει να δημιουργήσει μια υπερηδική ΑΕΚ μπροστά, με πολύ μεγάλη ελευθερία κινήσεων των παικτών της. Να παίζει κάθε το ποδόσφαιρο, να παίζει πολύ συνδυαστικό ποδόσφαιρο και η ΑΕΚ το έβγαλε χθες σε πολύ μεγάλο, στον αντιπεθετικό βαθμό. Είχε και τα κενά της στοιχεία μέσα στο μάτς, δηλαδή μετά το 25 η ΑΕΚ έριξε τόνους.
0: Μα πήγε, ήταν 1-0 μέχρι το 65 το μάτς, 67 ναι, ας πούμε. Ναι. Στο τέλος έγινε πάλι το γήπεδο. Αλλά
2: ναι, μετά το 2-0 τελείωσε.
0: Εμένα μου κάνει φοβερή εντύπωση.
2: Το πολύ θετικό, το πολύ θετικό για την ΑΕΚ είναι ότι στο μέτριο δικό της κομμάτι του μάτς και στο καλό του Άρη δεν κινδύνευσε. Κάτι λέει αυτό για το σύνολο που έχει δημιουργήσει ο Νίκολιτς. Από εκεί και πέρα το ζητούμενο πλέον για την ΑΕΚ είναι να καταλάβει αυτή τη μετάβαση και να αντιμετωπίσει σωστά τη μετάβαση από Ελλάδα σε Ευρώπη και από Ευρώπη μετά πάλι σε Ελλάδα, και να αποκτήσει μεγαλύτερη διάρκεια μέσα στο παιχνίδι της.
0: Πολύ σωστή παρατήρηση. Πολύ σωστή παρατήρηση. Οι ομάδες οι ελληνικές αναγκάζονται να φτιάχνουν δύο χαρακτήρες όταν συμμετέχουν σε τέτοιες διοργανώσεις. Δηλαδή να προσπαθούν να παίξουν ένα ποδόσφαιρο στην Ελλάδα και ένα άλλο στο Champions League. Ο Ολυμπιακός πέρσι που δεν το έκανε και πιστώνεται αυτό στα θετικά του Μεντιλίμπαρ, σε αυτά τα δύο χρόνια, δυόμιση του Μεντιλίμπαρ, προσπαθεί να έχει ένα προφίλ. Πέρασε βράδια που είχαν μεγάλη ταλαιπωρία. Δηλαδή δέχτηκε γκολ στην Μπαρτσελόνα. Οκ, okay, είχε έναν διαιτητή που τον καταδίκασε αυτό, αλλά ήταν ένα πολύ δύσκολο βράδυ. Ή με τη Ρεάλ. Είναι το επίπεδο των αντιπάλων τέτοιο που ξέρεις, δεν σηκώνει πολλά ρίσκα επίπεδου. Έχω μια ομάδα που θα παίξω όπως στην Ελλάδα. Είναι μια απορία. Βεβαίως τώρα το ξεκίνημα είναι με τους Αυστριακούς. Υποθέτω ότι και η ΛΑΣΚ δεν θα νιώθει πολύ άνετα στην ιδέα ότι θα παίξει στη Φιλαδέλφια με την ΑΕΚ. Δεν νιώθει φαβορή σε καμία περίπτωση. Δεν είναι η ΛΑΣΚ φαβορή σε μια αναμέτρηση με την ΑΕΚ. Αλλά στα υπόλοιπα παιχνίδια της η Ένωση θα πρέπει να βρει αυτή την ισορροπία που δεν ξέρω πόσο εύκολη είναι να το δει.
2: Ναι. Ο προπονητής, από όσο γνωρίζω, ήθελε τη ΛΑΣΚ.
0: Ναι.
2: Στην αρχή. Γιατί εκτιμά ότι η ομάδα του είναι καλά αυτή την περίοδο. Okay. Εγώ να πω την αλήθεια, ήθελα τη ΛΑΣΚ λίγο πιο μετά. Ήθελα δηλαδή μια Ρεάλ στην πρεμιέρα, μια Manchester City στην πρεμιέρα, να φύγει ένα βαρύ
0: παιχνίδι. Και καλύτερα εκτός, ας πούμε, για να πεις
2: ότι είναι καλύτερα εκτός.
0: Ναι, έχεις δίκιο.
2: Ναι, που δεν είναι ακόμα και στα πολλά στα ντουζένια τους οι δύσκολοι αντίπαλοι που έχει μπροστά της αύριο. Παρ' όλα αυτά, επειδή στην ΑΕΚ τώρα έχει μπει να πρέπει, γιατί αντικειμενικά το παιχνίδι με τη ΛΑΣΚ η ΑΕΚ το έχει σημαδεύσει. Αλλά να μπούμε και στη θέση του αντιπάλου, και η ΛΑΣΚ έχει σημαδέψει το μάτς με την ΑΕΚ.
1: Βέβαια, ναι, σίγουρα.
0: Αν ψάχνεις κάπου βαθμούς, ναι.
1: Όπως και ο Ολυμπιακός πέρσι, ρε παιδιά, έχει σημαδέψει το μάτς με την ΠΑΦΟ, έπαιζε πρεμιέρα.
0: Ναι, και η ισοπαλία αυτή στην πρώτη αγωνιστική.
1: Παραλίγο να τους τυχήσει.
0: Μα αν δεν έκανε το τέλος στις συνεχόμενες νίκες, δεν θα μπορούσε να φτάσει στο top 24. Έχει 5 αγωνιστικές το πρωτάθλημα της Αυστρίας και η ΛΑΣΚ έχει κάνει 5 στα 5, σας πληροφορώ. Έχει μια 15 βαθμούς, είναι μπροστά από την Σάλτσμπουργκ, που είναι το μεγάλο όνομα της εποχής. Γενικότερα τα τελευταία χρόνια η Σάλτσμπουργκ είναι η καλή ομάδα στην Αυστρία και μάλιστα έχει κάνει και ένα εντυπωσιακό 15-2 σε γκολ. Δηλαδή σημαίνει βάζω 3 γκολ ένα παιχνίδι και δέχομαι γκολ πάρα πολύ δύσκολο.
2: Είναι μια επιθετική ομάδα η ΛΑΣΚ, έχει καλούς παίκτες μπροστά. Την είχα δει στο μάτς το πρώτο με τη Celtic, το οποίο για μένα ήταν μαγική εικόνα. Δηλαδή το πρώτο 20 λεπτό η ΛΑΣΚ είχε κυρωθεί γκολ, είχαν χάσει 2-3 τέτα τέτ. Θέλει πολύ μεγάλη προσοχή το μάτς της Τρίτης για την ΑΕΚ και ειδικά στο ξεκίνημα θα πω εγώ, έτσι όπως έχω στο κεφάλι μου τη ΛΑΣΚ στη Σκωτία. Μετά βέβαια η Celtic πήρε τα πάνω της, έβαλε, πόσα είχε βάλει, 3-4
1: γκολ. 3-0.
2: 3-0, μπράβο, αλλά οι άλλοι το γυρίσανε. Δηλαδή κάτι δείχνει και αυτό για την ποιότητα.
0: Βέβαια. Και για το χαρακτήρα και για την ποιότητα και για όλα. Θέλω να σας πω
1: 5-1 στην παράταση ήταν. Έτσι.
0: Θέλω να σας πω ότι το Λόβρο Μάγερ τον αγόρασε η Βόλφσμπουργκ το 23 το καλοκαίρι. 25 εκατομμύρια.
1: Ναι.
0: Δηλαδή η αντιστοιχία σε αυτά τα 3 εκατομμύρια είναι η άκρη να αγόρασε 5. Πόσο, 5, 6, κάτι τέτοιο δεν είναι.
2: 6 κάτι. 6.
0: Ναι, φαντάσου δηλαδή ότι το 20% ουσιαστικά πλήρωσε. Σε σχέση με αυτό που πλήρωσε η Βόλφσμπουργκ στη Ρεν ήταν. Έρχεται από το γαλλικό πρωτάθλημα, δηλαδή από τη Δυναμό Ζάγκρεπ είχε πάει ήδη στη Γαλλία και εκεί είχε κάνει μια μεγάλη μεταγραφή στα 12 εκατομμύρια. Έχει έναν κύκλο καμιά 53 εκατομμύρια ο Μέγερ. Δεν είναι δηλαδή μια περίπτωση που λες ότι.
1: Ηλικία.
0: Έλα μωρέ, έτυχε. Είναι αυτό το ωραίο το 28-29. Οι ομάδες που κάνουν πρωταθλητισμό ψάχνουν πάρα πολύ τους παίκτες 26-32.
1: Ναι.
0: Δεν χρειάζονται προσαρμογή.
1: Έτοιμος παίκτης.
0: Και όλα γίνονται πιο εύκολα. Είναι μεταγραφή Champions League. Για την ερώτηση κρίσεως, κι αν η ΑΕΚ χρειαστεί ένα δεύτερο δεξιμπακ, παίζεις ακόμα, θυμάμαι. Στο πρωτάθλημα, τι που κάτι έκανε.
2: Κάτι έκανα, αλλά όχι, όχι, δεν παίζω.
0: Δεν παίζει. Ποιο θα παίξει.
2: Θα ήθελα να παίξω, η αλήθεια είναι, αλλά δεν παίζω.
0: Θα ξεκινήσει κατευθείαν με Champions League, πριν να παίξει ένα πρωτάθλημα.
1: Περίμενε, και έχουμε και κύπελο.
2: Ναι, καταρχάς μην το μελετάμε, ξεκινάμε από εκεί. Αλλά τώρα μια που το μελέτησες, νομίζω σίγουρα, όχι, είμαι σίγουρος ότι κάτι έχει στο κεφάλι του ο Νικόλιτς. Εγώ δεν απορρίπτω και τη λύση του Βίντα. Ή ενδεχομένως κάτι να αλλάξει, να το παίξει τριάδα πίσω.
0: Ναι.
2: Γιατί και ο Βίντα στο παρελθόν έχει παίξει δεξιμπάκ, έτσι. Και επειδή εξήγησε και ο προπονητής εχθές ότι η απόφαση του να κόψει τον Γεωργίεφ από την Ευρωπαϊκή Λίστα έχει να κάνει κυρίως με την εμπειρία που δεν έχει ακόμα ο Βούλγαρος, αλλά έχουν κάποιοι άλλοι παίκτες. Ο Βίντα δηλαδή εκτιμώ ότι σε μεγάλη ανάγκη μπορεί να την κάνει αυτή τη δουλειά. Από εκεί και πέρα είναι ο Γκατσίνοβιτς. Ίσως έχει και κάτι άλλο στο κεφάλι του προπονητή, το οποίο εμείς δεν ξέρουμε τώρα αυτή τη στιγμή.
0: Το σίγουρο είναι ότι το κάνει δεύτερη χρονιά. Άρα δεν είναι ότι, ας πούμε, είναι μια αυλεψία. Έχει επιλέξει να ζει επικίνδυνα από εκεί. Μπράβο. Πιστεύει, ας πούμε, ότι θα βρει τον τρόπο. Θα είναι ο Γκατσίνοβιτς, θα είναι ο Βίντα, όπως το λες, ας πούμε.
2: Ναι,
0: κανένας
2: ναι.
0: από αυτούς δεν είναι μπακ, αλλά ποιος ξέρει.
2: Ούτε και ο Γκίεφ είναι στο 100% δεξιπάκ το παιδί. Τώρα μην γελιόμαστε.
0: Ναι, δεν το καταλαβαίνω. Αλήθεια σου λέω. Και δεν καταλαβαίνω και γιατί δεν παίρνουν Έλληνες παίκτες αυτές τις θέσεις. Αφού δηλαδή αυτό σου δίνει και το δικαίωμα να προσθέσεις, γιατί και η ΑΕΚ ουσιαστικά δεν συμπλήρωσε η ευρωπαϊκή λίστα. Έτσι, για να μην κορυδευόμαστε. Καμία ελληνική ομάδα δεν τα κατάφερε, γιατί καμία ομάδα δεν έχει τους Έλληνες που χρειάζεται σε αυτή την κατάσταση, γιατί δεν προσθέτουν τέτοιο τύπο πρόσωπα. Δηλαδή έγινε μια διαδικασία. Ο Τσάπρας, μάλιστα, ο Θοδωρής θα μας το πει καλύτερα, ήταν και παιδί της Ακαδημίας ΣΑΕΚ, έτσι δεν είναι? Το λέω γιατί ήταν ο δεξής μπακ που έγινε μεγαλύτερη κουβέντα, ας πούμε, το καλοκαίρι.
2: Ναι, δεν το θυμάμαι από την αλήθεια αυτό, αλλά ναι, δεν το πω ποιον εκπέρασε από εκεί ένα φεγγάρι μικρό, αλλά ο Τσάπρας το δούλεψε. Η ΑΕΚ εκτίμησε στην υπόθεση Τσάπρα ότι τα χρήματα που ζητούσε ο Λεβαδιακός ήταν πάρα πολλά. Mm. Και γενικά μας έχει δείξει και ο Ριμπάλντα και ο Νικολίτης αυτά τα χρόνια ότι προτιμούν να επενδύουν πάνω στο κομμάτι της ραχοκαλιάς του άξονα. Δηλαδή το να δώσει 2 εκατομμύρια, 3 πόσα έδωσε ο Παναθηναϊκός για να πάρει τον Τζάπρα και να είναι ο παίκτης στον πάγκο, γιατί στον πάγκο θα είναι ο Ρότα, και χθες έχει κάνει ένα συγκλονιστικό παιχνίδι. Δεν το βγάζεις εύκολα το Ρότα, και ο Ρότα είναι βιονικός, η αλήθεια είναι, το παιδί και πάμε ξύλο.
0: Ναι, αλλά ακριβώς τώρα, επειδή όλα αυτά είναι μια κουβέντα που δεν πρέπει να γίνει, για ευνόητους λόγους, ο καθένας καταλαβαίνει το ρίσκο που παίρνουν οι ομάδες. Κάποτε ο Ολυμπιακός επέλεξε να μην έχει δεύτερο τερματοφύλακα και τα έφερε έτσι ζωή και σπάσε το χέρι του ο Σα πριν εκείνο το περίφημο μάτς με τη Γούλους του Αυγούστου, στη χρονιά του COVID. Και βρέθηκε ο Ολυμπιακός να παίζει μια πρόκληση με τερματοφύλακα τον Μπόμπι Αλέν.
1: Ναι.
0: Γιατί είχε αποφασίσει ότι ξέρει κάτι, δεν το χρειάζεται.
1: Σιγά μην τερματιστεί ο τερματοφύλακας.
2: Θεωρώ μεγαλύτερο ρίσκο είναι αυτό τότε του Ολυμπιακού από αυτό που παίρνει η ΑΕΚ τώρα. Γιατί η θέση του δεξιού μπακ, ναι, μεν είναι σημαντική.
1: Καλύπτεται από κάποιον άλλον. Ναι.
2: Μπράβο, μπορεί να καλυφθεί και αυτό έχουν στο κεφάλι του.
0: Παιδιά, οι Winger που παίζουν στο Champions League είναι μια κατηγορία μόνη του.
1: Τέτοιου μπακ θέλουν, έτσι.
0: Δηλαδή, θα πρέπει ο Ρότα να είναι καλά, το παλικάρι να τα καταφέρει, ας πούμε, απέναντι με τον Βινίσιους. Με τέτοιους ποδοσφαιριστές τώρα μιλάμε. Ναι, δεν είναι έτσι απλό. Ούτε η ένταση, ούτε το ότι παίζω κάθε τρεις μέρες. Ήταν μέχρι την Άντερ 17 στην ΑΕΚ. Ο Τσάπρας το βλέπω μπροστά μου, το καλοκαίρι του 17 τον απέκτησε ο Λεβαδιακός. Σε παίρνουν φίλοι και σου λένε να μας βρει κανένα εισιτήριο.
1: Α, χαμός γίνεται. Δεν μου λες να ρωτήσω, τα διαρκεία δεν συμπεριλαμβάνουν το Champions League?
2: Έβγαλε δύο πακέτα η ΑΕΚ. Έβγαλε ένα πακέτο για τα ελληνικά τα μάτς και έβγαλε την προηγούμενη εβδομάδα και ένα πακέτο για τα 4 τα ευρωπαϊκά τα εντός έδρας, όπου οι κάτοχοι των διαρκείας
1: έχουν προτεραιότητα.
2: Έχουν και προτεραιότητα και μια έκπτωση 25%.
1: Άρα δεν μπορείς να πάρεις εισιτήριο για ένα μάτς και για τα 4.
2: Όχι, μπορείς να πάρεις όσα μείναν ελεύθερα.
1: Α, καλά, δηλαδή.
0: Μπορείς να έχεις πρόβλημα στην κορώνα.
1: Α, σιγά. Πόσο είναι τα διαρκείας, 20.000 είναι?
2: Έχει ξεπεράσει την Αιγύρια γύρω στις 22 με 23.000.
1: Άρα βάλε χορηγούς αριστερά, δεξιά, φιλοξενούμενους, τίποτα δεν έχει μείνει.
0: Δεν έχω καταλάβει ποτέ γιατί το κάνει η ΑΕΚ. Αυτό το κάνει και στην εποχή του Δημήτρη Μελισσανίδη.
1: Ναι,
0: όταν
1: παίρνει
0: αδιαρκείας.
1: Αυτό ακριβώς λέω και εγώ. Στον Ολυμπιακό δεν είναι ξεχωριστά.
0: Σε όλες τις ομάδες του κόσμου είναι, δεν είναι στον Ολυμπιακό. Είναι η ΑΕΚ το κάνει αυτό.
1: Και δεν είναι ότι είναι φτηνά τα ελληνικά ώστε να συμπληρώσει το Champions League. Αν τα αθροίσει και τα δύο, είναι πάρα πολλά τα λεφτά.
0: Βεβαίως η ΑΕΚ εξασφαλίζει κάτι άλλο σε αυτή την περίπτωση, ότι δεν θα είναι το γήπεδο μου την Κυριακή άδειο. Γιατί υπάρχουν πολλοί οι οποίοι παίρνουν από την επαρχία αυτό, γιατί εγώ θέλω να πάω να δω τη Ρεάλ και τη Manchester City και θα κατέβω, ας πούμε, 10 φορές στην Αθήνα και την Κυριακή που είναι η ΑΕΚ όφη, ας πούμε, εγώ δεν θα είμαι στο γήπεδο. Είναι και αυτό.
1: Ναι, αλλά αποκλείσει έτσι και τους οπαδούς από την επαρχία.
0: Οκ, okay. Ας φτιάξουν γήπεδα 200.000 θέσεων, να χωρέσουν όλοι. Τι να σου πω τώρα,
2: ξέραμε ότι όταν γινόταν το συγκεκριμένο γήπεδο στη Φιλαδέλφεια, ότι θα βρεθούν και τέτοια βράδια όπου τα εισιτήρια δισεύρετα, η αλήθεια είναι. Και ακριβά και δισεύρετα. Επίσης, μια που το είπαμε, να θυμίσουμε, αν και φαντάζομαι πλέον ο κόσμος το ξέρει, ότι μπορεί να γίνει μετάβαση ενός διαρκείας σε έναν άλλον.
1: Ναι.
2: Είναι σημαντικό, δηλαδή κάποιος που δεν μπορεί να έρθει και
0: από πέρσι, από πέρσι ισχύει.
2: Ναι, μπορεί να το μεταβιβάσει κανονικά.
0: Λοιπόν, δεν χαλάνε οι φιλίες για ένα εισιτήριο και ένα διαρκείας, τώρα δεν θα το χαλάσουμε.
1: Αλλά αν μας βρεις δύο δεν θα πούμε όχι.
0: Πού να δούμε με Λάσκ. Όχι, μα πάμε να δούμε κανένα καλότερα με τη Λάσκ.
1: Με τη Ρεάλ,
0: Με τη Ρεάλ. Την είδαμε πέρσι τη Ρεάλ, μα καμιά άλλη.
1: Ναι.
0: Θα δούμε καμιά άλλη, όχι τη Ρεάλ. Θοδωρή, ευχαριστούμε πολύ. Θοδωρή Καρβουνιάτη.
2: Να είσαι καλά,
0: καλό απόγευμα.

0: Λοιπόν, Παναθηναϊκός, ο ΆΚΑ, 40.000 κόσμο περιμένουν, 9.30, ναι. Προκρίθηκε στα...
1: Δεν ισχύει και το της ζακέτα σου να πάρεις 9.30 στο ΆΚΑ, δηλαδή ναι. Έχει τόσο ζέστη ναι. Σήμερα που ούτε στο ΆΚΑ δεν θα πάρει κάποιος, πώς το λένε, δεν θα βρει λίγα
0: με την ευκαιρία και... να καταγγείλω ότι χθες έβαλαν τον Παναθηναϊκό να παίξει 4 ώρα το μεσημέρι.
1: Ναι. Και τι έγινε?
0: Κενό το πρόγραμμα, κενό, και τον βάζει να παίξει 4 ώρα, δεν τι κερδίζαμε
1: ώρα,
0: φυσικά.
1: Ώρα Champions League ήθελες.
0: Είμαστε, έπαιζε 6.
1: Θα ήταν καλύτερα λες.
0: Βέβαια.
1: Δεν θα γίνει δουλειά,
0: Έχουμε και προβολή, δεν έχουμε πρόβλημα.
1: Α, έχουμε. Γιατί δεν παίζαμε το 10 το βράδυ.
0: 9.
1: Τέλο
0: πάντων, για τον Παναθηναϊκό καλό είναι.
1: 0-0. Αφού το έπεσε, ρόλο και το πες.
0: Ναι, είπα.
1: Με τον Πύργο έπεσε, με ποιον έπεσε.
0: Με τον Πύργο, με τον Πύργο. Δύο ομάδες που ανέβηκαν κατηγορία φέτος.
1: Μας έφτιαξε, έκανε ωραίο το ποδαρικό για τη Super League 2.
0: Πολλά γκολ.
1: 0-0, τα άλλα μεσημέρι.
0: Μας ακύρωσαν και ένα γκολ. Λοιπόν, Αντρέας Χανιάς. Ετοιμάζεσαι για την πρεμιέρα του Παναθηναϊκού στο ΆΚΑ, για το πρωτάθλημα μιλάμε, έτσι. Τι προβλέπετε, Αντρέα?
2: Ο Παναθηναϊκός πράγματι έχει το τελευταίο διάστημα ευχάριστες ειδήσεις, με τελευταία και την μεταγραφή του Αζεντίν Ουναΐ, ο οποίος είναι στην αποστολή της αναμέτρησης, δεν θα είναι στην ενδεκάδα, αλλά και τις προκρίσεις μετά από αυτό το, τις βασανιστικές προκρίσεις, είναι αλήθεια, στη League Phase του Conference League, η πράσινη μετά και, και το θετικό ντεμπούτο, τη θετική πρεμιέρα στο πρωτάθλημα και στο κύπελο, με νίκες θέλουν να συνεχίσουν φυσικά το πρώτο μεγάλο ντέρμπι το οποίο συναντούν, έχουν μπροστά τους τις ελληνικές τους υποχρεώσεις, υποδέχονται τον ΠΑΟΚ σε 9.30 σε ευρεσιακή μετάδοση από τον Sky, και σίγουρα είναι μια πολύ πολύ σημαντική δοκιμασία για το τι μπορεί να καταφέρει ο Παναθηναϊκός φέτος και σε ποια αγωνιστική ετοιμότητα βρίσκεται.
1: Είναι το πρώτο μάτς αυτού του χαρακτήρα, δηλαδή ούτε στο Conference League στα νοκάουτ είχε πρέπει, αλλά δεν είχε τέτοιου επίπεδου αντίπαλο, ούτε στο μάτς με τη Λιβαδιά λες ότι βρήκε κάτι τέτοιο ο Παναθηναϊκός, ο οποίος θεωρητικά, έτσι όπως ήρθαν τα πράγματα, λες ότι έχει και έναν δείκτη ετοιμότητας μεγαλύτερο από τους άλλους, γιατί αναγκάστηκε να ξεκινήσει πιο νωρίς. Ναι. Έχει παίξει περισσότερα επίσημα παιχνίδια από τους άλλους, άρα αυτό θα μπορούσε, ας πούμε, θεωρητικά αυτό το κομμάτι της σεζόν να τον βοηθήσει να κάνει τη δουλειά. Αντρέα, λες ότι είναι η πρώτη χρονιά στην εποχή Αλαφούζου που ο Παναθηναϊκός ξεκινάει κανονικά έχοντας ένα ρόστερ για να πάρει το πρωτάθλημα?
2: Θεωρητικά ναι.
1: Δεν θυμάμαι άλλη χρονιά εγώ. Θέλω να είμαι δίκαιος.
2: Έχουν δαπανηθεί πάρα πολλά χρήματα. Υπάρχουν τρύπες. Υπάρχει τρύπα πίσω από το αριστερό μπακ, όπου ο Κρίστενσεν, ο Δανός μπακ, είχε αποκτηθεί εδώ και 2,5 μήνες και δεν έχει κάνει προπόνηση ακόμα με την ομάδα. Είναι με πρόβλημα. Συνέχεια βγάζει προβλήματα και υπάρχει εδώ ερωτηματικό. Ο Γιώργος Κυριακόπουλος παίζει συνέχεια ασταμάτητα, και εκεί υπάρχει ένα ζήτημα. Παρόλα αυτά όμως στις υπόλοιπες θέσεις υπάρχει υπεροπλία, πρέπει να το σημειώσουμε αυτό, με ποιοτικές μεταγραφές, με μεγάλες μεταγραφές, πολυδάπανες μεταγραφές. Έχει αλλάξει από πέρσι όλο το ρόστερ στο 100%.
1: Δηλαδή πέρσι τέτοια εποχή δεν ήταν κανείς.
2: Μόνο ο Κυριακόπουλος.
1: Μόνο ο Κυριακόπουλος,
2: Ακριβώς, ναι, ακριβώς. Ο Τετέι αποκτήθηκε μετά, με τον Παντελίδη το χειμώνα.
3: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 3:30.
4: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στην ενημέρωση.
5: Σύνδεση με τον Αθήνα 984.
2: Ανάμεικτη, διότι ναι, μένω Παναθηναϊκός έπαιρνε τις προκρίσεις, αλλά δεν έπεσε καλά. Και με δεδομένο ότι οι αντίπαλοι του δεν ήταν τα μεγαθύρια της Ευρώπης, παρόλα αυτά ήταν συγκροτημένες ομάδες οι οποίες έπαιζαν ένα συγκεκριμένο τρόπο παιχνιδιού, αλλά καλά, χωρίς να εντυπωσιάζουν, και ο Παναθηναϊκός δυσκολευόταν να κερδίσει, να πάρει τα αποτελέσματα που ήθελε, δεχόταν πανεύκολα γκολ, και με τελευταίο τώρα πριν με την Χράντιζ Κράλοβε, όπου
1: Θα σου πω κάτι που συζητούσαμε. Συζητούσαμε πριν με τον. Συζητούσαμε πριν με τον Στέφανο για τον Ολυμπιακό, ότι είναι εδώ και ένα εξάμηνο που μοιάζει να έχει ξεχάσει πως βάζει γκολ. Ο Παναθηναϊκός όλο αυτό το διάστημα σκοράρει. Δεν είναι καλά, αλλά η ποιότητα που έχει στο τελευταίο τρίτο του γηπέδου του δίνει γκολ. Δηλαδή με την Πάξ που ταλαιπωρήθηκε στον Ιούλη, έβαλε 2 και 2 γκολ 4, ας πούμε,
0: Πάξ,
1: σε μια εβδομάδα. Πάξ, τους λέγανε τσούγκρους.
2: Ναι,
1: μετά
2: Πάξ,
1: με
2: ναι,
1: την Τσεσεκά του στη Σόφια έβαλε 1 και 2. Δηλαδή σε μια εβδομάδα έβαλε, ξέρω εγώ, άλλα 3 γκολ. Μετά με την Χράντετς έβαλε άλλα 4. 2 και 2.
0: Δέχεται δηλαδή, όμως και γκολ, ε.
1: Δεν έχει σημασία. Σημασία έχει ότι σκοράρει. Όταν δεν είσαι έτοιμος το ότι σκοράρεις, σου δίνει μια συνθήκη σοβαρή. Λες ότι όταν είμαι καλά, πώς αυτό το πράγμα θα κυλήσει. Επίσης, εγώ δεν θυμάμαι πολλά χρόνια τους πράσινους να έχουν στο τελευταίο κομμάτι του γηπέδου όλους μαζί, ε. Τον Ντετέι που έχει εξελιχθεί σε μια πολύ πολύ σπουδαία μεταγραφή. Τον Ντέζερ, τον οποίο δεν τον είδαμε πέρσι. Ο Ντέζερ είναι γκολτζή. Απλά χτύπησε ο Κακομοίρης, ναι. Και βεβαίως ο Λιβάη Γκαρσία, που στο prime του Γκαρσία ήταν MVP στην Ελλάδα. Δηλαδή το, αυτό που έχουμε δει από τον Λιβάη στην ΑΕΚ, δεν το έχουμε δει από πολλούς ξένους τα τελευταία χρόνια. Λες λοιπόν ότι ο Παναθηναϊκός ξαφνικά στο τελευταίο κομμάτι του γηπέδου, εκεί που παίζει με 2 και κοινός, έχει πολύ υψηλού επίπεδου ποδοσφαιριστές για να κάνουν αυτή τη δουλειά. Αν σκοράρεις, φίλε, στο conference και στο πρωτάθλημα, πας μακριά. Δεν είναι Champions League.
0: Ναι,
1: έχει λοιπόν
2: πράγματι
1: αυτή τη συνθήκη ο Παναθηναϊκός φέτος, γι' αυτό και λέω ότι μου δίνει την εντύπωση αυτή. Από ένα ρεπορταζάκι από κάποιον που εμπιστεύομαι, μου είπαν ότι ο παίχτης ο οποίος κοίτα τον γιατί αξίζει τον κόπο, ας πούμε, είναι ο Κάγκουα. Είναι ποδοσφαιριστής.
2: Πρέπει να τελειώσεις για να υπογραμμίσω την παρουσία του Κάγκουα. Mm-hmm. Πολύ δεν είναι εντυπωσιακός, είναι ένας πολύ χρήσιμος παίκτης.
1: Ναι. Αυτό μου είπαν και εμένα, ότι είναι μια κατηγορία μόνος του για το ρόστερ του Παναθηναϊκού και θα είναι η κόλλα, ας πούμε, στη μεσαία γραμμή, στην άμυνα και στη μεσαία γραμμή και την επίθεση. Είναι ένας ποδοσφαιριστής που τον είχε κλείσει η ΑΕΚ, να θυμίσω. Δευτέρα ήταν να τον πάρει η ΑΕΚ, Τετάρτη τον πήρε ο Παναθηναϊκός.
2: Και δεν τον πήρε γιατί δεν αγωνίστηκε στα προκριματικά. Ουσιαστικά αυτό ήταν ένας από τους λόγους. Και ο παίκτης δεν είχε δικαίωμα συμμετοχής στα προκριματικά με το Champions League. Αντίθετα, ο Παναθηναϊκός δέχτηκε να μην τον έχει στα μάτια των προκριματικών, αλλά τώρα, όπως είδαμε, με αυτά που έχει δείξει μέχρι στιγμής, είναι ένας παίκτης που κολλάει πάρα πάρα πολύ και λύνει πολλά προβλήματα από αυτά που δεν μπορεί να λύσει ο Καμαρά. Στην ταχύτητα, στην ταχυδύναμη, στην εκρηκτικότητα και στην κάλυψη των χώρων. Μπροστά και πίσω από τις δύο περιοχές, το box-to-box που λέμε, και φαίνεται ότι είναι ένας παίκτης ο οποίος μπορεί να βοηθήσει σημαντικά στο να καλύπτει τα μέτρα, αυτό που δεν είχε ο Παναθηναϊκός όταν δεχόταν πάρα πολλές αντεπιθέσεις στην transition άμυνα, δηλαδή τις αντεπιθέσεις του αντιπάλου είχε πάρα πολλούς καινούς χώρους και δεχόταν πανεύκολα γκολ.
1: Μάλιστα. Έχεις μια εικόνα για το ποιοι και πώς απόψε?
2: Ναι, φαίνεται ότι μπροστά από τον Πένια θα είναι η Φράι και Παντρόγγελεν, οι δύο στόπερ, Καλάμπρια και Κυριακόπουλος, τα δύο ακραία μπακ, Καμαρά και Κάγκουα, τα δύο αμυντικά χαφ, Αντίνο με τα μπόρδα και Γιάγκουσιτ, οι τρεις παίκτες, πίσω από τον Τετέιαν παίκτη 4-2-3-1. Στην αντίθετη περίπτωση, στο 4-4-2 θα έχουμε τον Τετέι με τον Γκαρσία και δεν θα παίξει ένας από τους ταμπόρδα Γιάγκουσι.
1: Εγώ με αυτό είμαι ένας
2: παντελής. Είναι το δεύτερο σενάριο να επιλέγει ο Τζέικομπ Νίστρουπ, να έχει τον Τετέι με τον Γκαρσία, ίσως και πιο λίγο πίσω τον Γκαρσία, και τους Γιάγκουσι με Αντίνο πίσω από τους δύο παίκτες.
1: Ο Στέφανος είπε καμία 43.000 το βράδυ. Έχεις τέτοιο εικόνα?
2: Η προπόληση δείχνει ότι θα είναι σίγουρα 30.000 κόσμος. Φαίνεται ότι θα περιμένουν περίπου 40.000 κόσμο. Το ΆΚΑ είναι ένα γήπεδο.
0: Το ΆΚΑ είναι πανέτοιμο, Αντρέα. Είναι πανέτοιμο πλέον.
2: Ναι, είναι πανέτοιμο. Έχουν τελειώσει το 80% των έργων. Έχουν φύγει οι Γερανοί που υπήρχαν. Φάνηκε αυτό και στο μάτι με την νίκη Βόλου, όπου ήταν το πρώτο επίσημο εντός έδρας παιχνίδι για τους πράσινους, και περιμένουν όλοι να δουν αν θα αγωνιστεί ο Ουναή σε κάποιο σημείο του
0: παιχνιδιού. Ας το μην το λες, γιατί και στον Ολυμπιακό περίμενα να αγωνιστεί και ο Πουέρτα, αλλά μετά από αυτά που γίναν, ας το μην το λες.
1: Πουερταριά έλεγε.
0: Πουερταριά έλεγε ο Νικοκύρης και έφαγε μια, τέλος πάντων. Πόρτα έφαγε, πόρτα.
2: Πραγματικά δυστυχώς. Φαίνεται ότι, γιατί έδειξε στην προπόνηση ο Ουναή ότι είναι σε καλή αγωνιστική κατάσταση και έβγαλε όλο το πρόγραμμα χωρίς πρόβλημα και στη συζήτηση που είχε και με το τεχνικό team και θα είναι στον πάγκο, θα δούμε αν θα χρησιμοποιηθεί.
0: Για πες μια και μετά θα περάσουμε στο μπάσκετ, τι γίνεται με τους τραυματισμούς, Ναν εκεί, Χέις Ντέιβις,
2: δεν γίνονται φιλικά παιχνίδια. Ναι, βέβαια, το παιχνίδι με το Μαρούσι ουσιαστικά έγινε για να γίνει, διότι υπήρχαν 9 απουσίες, οι διεθνείς δεν μπήκαν στο φιλικό. Ο Ναν, ο Χέις Ντέιβις και ο Ρογκαβόπουλος έχουν τεθεί νοκάουτ, ο Ναν με το πρόβλημα στο μηνίσκο, ο Χέις Ντέιβις με το κάταγμα στο σημείο που είναι η παλάμη από πάνω από την παλάμη, στο πάνω μέρος της παλάμης, έχει σπάσει ένα κοκαλάκι εκεί, το μετακάρπιο, και ο Ρογκαβόπουλος, ο οποίος έχει υποστεί φλάση, τον οποίο είχε μοιραίος στο μάτι με τον Μαρούσι. Επειδή ο Ζέλικο Μπράντοβιτς θέλει να ακολουθεί πιστά το πρωτόκολλο, δεν θέλει να χρησιμοποιήσει τους διεθνείς, γι' αυτό και ακυρώθηκε το φιλικό που ήταν προγραμματισμένο για χθες με τον Περιστέρη. Από αύριο θα μπουν κανονικά όλοι, οι διεθνείς δηλαδή, αλλά και ο Λεσόρ με τον Σλούκα εδώ περιμένουμε να δούμε, διότι ο Μένος Σλούκας είχε υποβληθεί σε καθαρισμό στο μηνίσκο πριν από τους τελικούς, ακόμα δεν έχει καταφέρει να βγάλει όλο το πρόγραμμα. Ο Λεσόρ, το πόδι του είναι εντάξει, αλλά έχει ένα ζήτημα με τον αγκώνα του, έπαιζε τραυματίας από ό,τι αποκαλύφθηκε στους τελικούς, και έσυγε και τα δόντια, έκανε έναν καθαρισμό σε έναν θύλακα που δημιουργήθηκε μια μικρή φλεγμονή στον αγκώνα του μέσα στο καλοκαίρι, και σταδιακά, αργά αλλά σταθερά, θέλουν στον Παναθηναϊκό να επιστρέψει στην ενεργό δράση. Περιμένουμε να δούμε φυσικά τα επόμενα τελικά, το είναι με την ΑΕΚ και με την Σουμπότητα στη Ρόδο, για να δούμε τον Παναθηναϊκό για πρώτη φορά σε ένα πολύ μεγάλο μέρος του ρόστερ του παρόντα.
1: Μάλιστα. Ανδρέας Χανιάς, η μπάντα που παίζει τα πάντα. Και ποδόσφαιρο και μπάσκετ και ό,τι θέλετε. Ανδρέας, ευχαριστούμε. Να είσαι καλά, καλό
2: απόγευμα. Καλή συνέχεια.

0: Αθήνα 984, στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Η πόρνη από πάνω.
2: Η παράσταση θρύλος με την καθηλωτική Κατερίνα Διδασκάλου, Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά.
1: Η πόρνη από πάνω.
2: Ένας ύμνος στη γυναική αξιοπρέπεια. Ένα ρεσιτάλ ερμηνείας από το γέλιο στη συγκίνηση. Η πόρνη από πάνω, 14ος χρόνος, με την Κατερίνα Διδασκάλου. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά. mortiliacom.artinfo.gr
3: Αθήνα 984.

0: Το γήπεδο του Άρη, το γήπεδο του Πάου, το γήπεδο του Ηρακλή. Ξαφνικά μέσα σε μια μέρα γεμίσαμε γήπεδα. Δεν έχουμε ήδη να τα κάνουμε.
1: Δεν
0: θα παρκάρει ο κόσμος δηλαδή.
1: Θα σας φέρουμε και θάλασσα, ναι. Δεν έχουμε. Ναι.
0: Τι θυμάστε την ατάκα, το θα σας φέρουμε και θάλασσα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Πρέπει να είναι ο Μαυρογιαλούρος, ε. Αυτή
1: δεν
0: είναι.
1: Δεν νομίζω ο Μαυρογιαλούρος, γιατί δείχνει το αντίθετο ο Μαυρογιαλούρος. Τέλος πάντων, θα το βρούμε.
0: Ναι, λοιπόν, κάποια ελληνική ταινία.
1: Να πούμε ότι ο ΠΑΟΚ αντέδρασε, δηλαδή πήρε θέση για αυτά που είπε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Συμφωνεί με το μοντέλο αυτό, δηλαδή στη χρηματοδότηση ιδιώτικη κυβέρνησης. Και μάλιστα αναφέρουν ότι η χρηματοδότηση θα γίνει από την εταιρεία ειδικού σκοπού Φωλιά του Δικέφαλου ΑΕΤΟΥ που έχει συσταθεί.
0: Αυτή είναι η εταιρεία του Ιβάν Σαββίδη.
1: Από τον Ιβάν Σαββίδη κτλ. Το σημαντικό λέει εδώ ότι ήδη έχουν αναλάβει τη χρηματοδότηση των μελετών που απαιτούνται για τη Νέα Τούμπα και τον περιβάλλοντα χώρο, ενώ έχει καλυφθεί και το κόστος των γεωτεχνικών ερευνών. Παράλληλα, χρηματοδοτούνται και άλλες απαραίτητες διαδικασίες, όπως είναι η αδειοδότηση του έργου, πράξη αναλογισμού και τακτοποίησης. Άρα, όλα βαίνουν καλώς και μάλιστα θεωρούν ότι είναι πολύ σημαντικό ότι σήμερα εξαγγέλθηκε αυτό, γιατί στις 6 Σεπτεμβρίου του 1959 πραγματοποιήθηκαν τα εγγένεια της Τούμπας.
0: Μάλιστα, εγώ θα πω ότι είναι και μια, πώς θα σου πω, ένα δώρο την κατάλληλη στιγμή για την πραγματικότητα.
1: Ναι, να ακούσει κάτι θετικό και πάω ο κόσμος στο ΠΑΟΚ.
0: Γιατί πριν από μερικές ημέρες υπήρχε το φύγε σαν φίλος προς τον Ιβάν Σαββίδη. Ναι, ναι, ναι. Εδώ ουσιαστικά τι γίνεται, δημιουργείται μια προϋπόθεση που σου λέει ότι κοίτα, το χρόνο θα υπάρχει γήπεδο και θα υπάρχει με την παρούσα κατάσταση,
1: ναι,
0: με τον Ιβάν Σαββίδη και την προσφορά του κράτους. Λοιπόν, είναι Μαυρογιαλούρος, σε έσκησε, να το ξέρεις. Η ταινία λέγεται Υπάρχει και φιλότιμο το 1965.
1: Δεν το είπε ο Μαυρογιαλούρος όμως.
0: Άσε να δούμε. Είναι, λέει, στην ταινία λέει ο Λάμπρος Κωνσταντάρας υποδίεται τον μνημειώδη υπουργό Αντρέα Μαυρογιαλούρο, ο οποίος υπόσχεται στους χωρικούς της Πλατανιάς έργα. Ένα, δύο, τρία και αυτά. Η συγκεκριμένη ατάκα, το θα σας φέρουμε και θάλασσα, ανήκει, λέει, στον αστικό μύθο των υπερβολικών πολιτικών υποσχέσεων κλπ. Να σας φέρω και θάλασσα.
1: Να φέρεις και θάλασσα.
0: Και θάλασσα θα σας φέρω. Ό,τι θέλετε θα σας φέρω εδώ. Όλα θα πάνε καλά.
1: Να φτιάξουμε γεφύρια, δεν έχουμε ποτάμια. Θα σας φέρουμε και ποτάμι.
0: Θα φέρουμε και ποτάμι. Είδες, ορίστε. Να, δεν είναι. Υπάρχει ένα ψαρεύοντα ολομό στην Ιεμένη. Το έχεις δει με τον Γιον Μαγκρέγκορ. Ορίστε. Και εκεί το κάνανε, ας πούμε. Γιατί να μην μπορούμε να το κάνουμε κι εμείς.
1: Βέβαια.
0: Εδώ στα δικά μας μέρη. Ο ΠΑΟΚ είναι σε μια πολύ παράξενη συγκυρία. Νομίζω ότι είναι η πρώτη φορά μετά από πολλά χρόνια που νιώθεις, ρε παιδί μου, ότι δεν ξέρεις ποια είναι η επόμενη μέρα.
1: Δεν ξέρεις τι.
0: Είναι ο αποκλεισμός από την Ευρώπη που έχει κάνει πολύ μεγάλη ζημιά. ΠΑΟΚ ήταν από τις πιο σταθερές ομάδες τελευταία χρόνια στην Ευρώπη, από τις δικές μας τις ελληνικές. Την ίδια στιγμή υπήρχε αυτό με τον Λουτσέσκου, μια σιγουριά, τι θα δεις, ένα στυλ, αυτό. Τώρα δεν υπάρχει το παραμικρό. Υπάρχει ένας νέος προπονητής, μια ανάγκη μόνιμη για μεταγραφές, πράγματα τα οποία δεν έχουν γίνει και τα οποία, αν και εφόσον θα γίνουν μέχρι τις 15. Χθες ανακοινώθηκε ο Ντιέγκο Κώστα, ένας ακόμη δανεικός από την Κράσνονταρ, 27 χρονών, Βραζιλιάνος στόπερ. Ψάχνει παίχτες, ψάχνει τερματοφύλακα, ψάχνει διαφορά και μέσα σε όλα αυτά ψάχνει να βρει και την ησυχία του για να πάει σε αυτό το δύσκολο επόμενο βήμα. Και τίποτα να μην είχε συμβεί από όλα τα υπόλοιπα, να έλεγες η ζωή μετά του Λουτσέσκου, ας πούμε, για τον ΠΑΟΚ, δύσκολο θα ήταν.
1: Ναι.
0: Πολλά δε μάλλον με όλη αυτή την ιστορία που περνάει μέσα, έξω από το γήπεδο κλπ. Κλπ. Είναι μια βραδιά.
1: Είναι και για τους δύο.
0: Για τον ΠΑΟΚ η βραδιά θα μπορούσε να είναι, πώς να σου πω, βραδιά επανεκκίνησης.
1: Επανεκκίνησης.
0: Ένα καλό αποτέλεσμα θα του δώσει μετά από πολύ καιρό ένα καλό νέο να αναπνεύσει. Από την άλλη, χθες ο Άρης τα έκανε μπάχαλο, ας πούμε, στην ΑΕΚ. Είναι μάτς τα οποία είναι πολύ πολύ δύσκολα και τα οποία χωρούν μεγάλη συζήτηση. Επίσης ο ΠΑΟΚ έχει και θέματα με τραυματίες, δηλαδή, και με παίκτες που είναι καλοί δικοί του και ξέρεις ότι θα τους εξασφαλίσουν ένα μίνιμουμ και αυτοί δεν είναι εδώ σε αυτή τη συγκυρία τη δύσκολη, την πρώτη, έχουν να περάσουν τα δικά τους θέματα. Να σου πω λίγο για Κωνσταντίν Τζολάκη, ότι εχθές έγινε
1: πάλι
0: 0-0.
1: Τρία μάτς δεν έχει δεχτεί γκολ στην Premier League. Άρχισαν να τον βλέπουν
0: MVP.
1: Πλέον
0: πάλι MVP.
1: Άρχισαν να το βγήκε ο Ατζούν, είπε ότι εγώ τον είχα δει τα από
0: εγώ τότε. Εγώ σας τα έλεγα.
1: Σας τα έλεγα που απέκρουσα τρία πέναλτι με τη Φενέρμπαξε και από τότε τον παρακολουθώ. Έχω μάτι εγώ.
0: Αν δεν ξέρει ο Ατζούν.
1: Όλοι οι πρόεδροι, όλοι πρόεδροι το ίδιο.
0: Χάλα στον Βίλα 0-0. Είναι, λέει, ο τρίτος στην ιστορία της Premier League που ξεκινάει με τρία μάτς δίχως παθητικό.
1: Ναι.
0: Είναι δεύτερος στον 21ο αιώνα. Είχε συμβεί και ένα στα τέλη της δεκαετίας του 90. Και αυτό από μόνο του
1: και
0: φαντάζομαι.
1: Και το ρεκόρ πόσα μάτς είναι, λέει.
0: Όχι, αυτό διάβασα κάπου το πρωί.
1: Τι είναι οι άλλοι δύο.
0: Θα σου πω, αν μου δώσεις λίγο χρόνο, θα σου πω.
1: Δίνω,
0: γιατί
1: σου
0: το έστειλα. Όπως και να έχει, είναι εντυπωσιακό το ξεκίνημα του.
1: Ναι.
0: Στην πραγματικότητα, δηλαδή, αυτό που έχει κάνει επιβεβαιώνει ότι. Πώς να το πω, ρε παιδί μου. Σάσα Ήλιτς, 1998-1999. Γιώνας Λιώση, 2017-2018. Είναι ο τρίτος τερματοφύλακας στην ιστορία της Premier League που ξεκινάει με 3-3 χωρίς να δεχτεί γκολ. Συνολικά έχει 9 μεγάλες επεμβάσεις σε αυτές τις πρώτες 3 αγωνιστικές. Η Χάλη ήταν πρώτο φαβορή να υποβιβαστεί. Κάνει πρωταθλητισμό μέχρι τώρα. Έχει μάζεψει ένα σωρό βαθμούς. Εντάξει, το οφείλει εν μέρει και στον τερματοφύλακά της. Νομίζω ότι όλο αυτό ξεκινάει καλά. Και μιας και είπαμε για Αγγλία, τι είχαμε χθες το κυρίως πιάτο. Manchester City Coventry 1-0. Fulham Crystal Palace 2-3. Πολλές ισοπαλίες. Η Newcastle με την Bournemouth 2-2. Η Bradford με τη Sunderland 1-1. Η Brighton με τη Leeds 1-1. 0-0 η Forest με τη Tottenham. 0-0 και η Hull με την Aston Villa. Σήμερα γάμος γίνεται, τώρα το μεσημέρι. Παίζεις εσύ, το ξέρεις.
1: Καιρός ήταν να παίξεις.
0: Παρακολουθείς, παιδί μου, ασχολείσαι φέτος ή...
1: Εντάξει, αν εξαιρέσεις τώρα την ήττα από τη Χαλ, καλά πάμε.
0: Ναι. Στις 4 λοιπόν έχει Everton Manchester United, που είναι παραδοσιακό. Everton με Manchester είναι μισή ώρα απόσταση.
1: Ναι.
0: Το Liverpool με το Manchester έχει χαρακτηριστικά εκεί τοπικού ντέρμπι. Η ματσάρα όμως είναι 6.30 και είναι το πρώτο λονδρέζικο ντέρμπι για τον Χρήστο Τζόλι. Arsenal Chelsea. Καταλαβαίνεις ότι είναι και η ώρα τέτοια. Δεν πέφτει πάνω σε κάτι πολύ καλό ελληνικό. Άρα υποθέτω ότι θα γίνει ανάρπαστο. Μια τρομερή ματσάρα έγινε το απόγευμα στην Ιταλία χθες. Δεν ξέρω αν το είδες.
1: Όχι, όχι.
0: Το τρόπος που εξελίχθηκε το Ίντερ Νάπολη 3-2. 0-0 ημίχρονο. Ξεκινάει η Νάπολη, η οποία δεν είναι στα καλά της γενικά. Φέτος με τον Αλέγκρι έχει θέματα και εκείνη. Και μέχρι το 55-56 το έχει κάνει 0-2. Σε δύο φάσεις, δύο γκολ. Και λες την πάτησε η Ίντερ. Και ο Λαουτάρο Μαρτίνες κάνει το μισάωρο της ζωής του. 2-1 και το 3-2 έχει βάλει εκείνος. Ενδιάμεσα έχει δώσει και την ασίστ στον Τουράμ για το 2-2. Σε μισή ώρα ο Αργεντινός το γύρισε μόνος του.
1: Ανατροπή έκανε και η Ντόρτμουντ, έτσι.
0: Ναι, ναι, το ίδιο, η ίδια ιστορία ακριβώς είναι. Ναι. Από 2-0, 2-3. Έπαιζε εκτός με τη Χόφενχάιμ.
1: Χόφενχάιμ, 2-3. Αντικαταστάθηκε ο Καρέτσας του κύριου στο 65. Η Ντόρτμουντ νομίζω νίκες έχει μόνο. Θα μου πεις δύο αγωνιστικές πρέπει να
0: είναι. Ναι, τα δύο παιχνίδια είναι. Είχε παίξει με την Μπάγκερν το Super Cup. Τι άλλο έχει σήμερα, έχει ένα ωραίο Βαλένθια Μπαρσελόνα νωρίς στις 5 και 4 σε ό,τι αφορά στα καλά ευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Έχει Γιουβέντους Μίλαν το βράδυ.
1: Α, Γιουβέντους Μίλαν, ναι.
0: 10 παρατέταρτο στο Τωρίνο.
1: Βαλένθια Μπαρσελόνα. Θα παίξει ο Μαφέο, ο φίλος σου.
0: Το είπαμε.
1: Ναι, θα παίξει. 5 και 4. Θα παίξει ο φίλος σου.
0: Θα παίξει ο Μαφέο. Ο Μαφέο είναι καλός παίχτης. Δεν ξέρω γιατί το έκανε αυτό ο Ολυμπιακός. Νομίζω ότι.
1: Δεν είναι μόνο Ολυμπιακός.
0: Σπατάλησε ένα ρολίστα ο Ολυμπιακός αυτή την υπόθεση. Είναι αυτή την κουβέντα που κάναμε πριν με τον Θοδωρή Καρβουνιέρη,
1: ναι,
0: για την ΑΕΚ. Ο Μαφέο είναι εκπαιδευμένος ποδοσφαιρικά 6-7 χρόνια στο prime του να παίζει απέναντι σε Βινίσιους κάθε Κυριακή.
1: Ναι.
0: Είναι ένας
1: τον έχει. Μπακ. Στην υποψήφια πιθανή ενδεκάδα τον έχει, έτσι.
0: Είναι ακριβώς. Επίσης, ναι, θέλω να σου πω ότι ο Μέση έχει πει ότι ο παίκτης που με έχει δυσκολέψει περισσότερο στη Λαλίγκα είναι ο Μαφέο.
1: Ναι, αλλά εδώ σε δύο μάτς που έπαιξε τον περνούσαν σαν σταματημένο.
0: Ποιος τα λέει αυτά?
1: Εγώ.
0: Πού τον είδες σε δεύτερο μάτς, γιατί ένα έπαιξε.
1: Ένα, αυτό που έπαιξε.
0: Και δεν έπαιξε ένα μάτς. Το 55 μπήκε με την Μέγεν.
1: Τότε που μπήκε.
0: Και η αλήθεια είναι ότι από την ώρα που μπήκε εκείνος και ο Πιρόλα στη θέση του Καρμό, συμμαζεύτηκε το μάτς από τον Ολυμπιακό.
1: Πού συμμαζεύτηκε, τον περνούσαν για πλάκα όλοι.
0: Θυμάσαι το παιχνίδι.
1: Το θυμάμαι.
0: Είσαι σίγουρο.
1: Ναι.
0: Είναι το μάτς Ολυμπιακό με Μέγεν 0-0.
1: Που γίνονται οι φοβερές αλλαγές, βγάζει. Ποιον έβγαλε,
0: βγήκε για να πει. Τον Μπάκο ο Σάλιακας.
1: Σάλιακας για να μπει ο Μαφέο. Ναι,
0: οποίος...
1: Ήταν οι μεταγραφάρες, οι αλλαγές που έκανε ο Μεντιλίμπαρ τότε. Άλλαξε όλη την άμυνα. Ναι, ο Ολυμπιακός έπρεπε να βάλει γκολ.
0: Μάλιστα, Μαράκι, να βάλει τα κλάματα με αυτό που
1: ναι.
0: Πες. Εντάξει, δεν μπορεί να τα αντέξει. Καταλαβαίνεις ότι αυτά εκφράζουν αυστηρά
1: εμπάθεια,
0: την προσωπική
1: εμπάθεια,
0: σου άποψη και είσαι στο όριο της εμπάθειας. Θα πούμε μπασκετάκι ή να βάλουμε τραγουδάκι.
1: Τραγουδάκι.

0: παράδειγμα στο μπάσκετ.
1: Έχει πάρει το γαλλικό πρωτάθλημα και δεν το δίνει κανείς με αυτό το γαλλικό πρωτάθλημα.
0: Ναι.
1: Ας πούμε.
0: Το θέμα είναι ότι επειδή έχει πάρει τον Παναθηναϊκό, έχει πάρει το μπάσκετ, θα δημιουργήσει αυτό το, την πλατφόρμα, ώστε να δείχνει όμως τα σπουδαία μάτς το ανοιχτό κανάλι. Έτσι υποσχέθηκαν.
1: Ναι, εντάξει, φαντάζομαι ότι θα είναι και δύσκολο να λειτουργήσει αυτό το πράγμα. Τώρα θα πρέπει να τα κάνει όλα.
0: Ναι, έπρεπε να είχε ήδη.
1: Ναι, και το πλατφόρμα είναι μια σχετική. Δηλαδή, θυμάμαι και το PAOK TV.
0: Κυρώνης. Ναι, ναι.
1: Δούλευε σε υπολογιστές μόνο.
0: Και το Παναθηναϊκό TV δούλευε σε υπολογιστές.
1: Λέω το PAOK
0: και κολούσε κιόλα.
1: Μια χρονιά πήρε τα δικαιώματα του PAOK στο πρωτάθλημα, γι' αυτό το λέω. Δηλαδή,
0: ναι,
1: ψάχναμε
0: ναι,
1: όλοι
0: ναι.
1: να βρούμε PAOK TV.
0: Και κολούσε το PAN, το σύμπαν, ναι. Έτσι.
1: Άρα λοιπόν είναι μια κατάσταση και αυτή. Εντάξει, θα το δούμε σε ανοιχτό κανάλι. Ωραίο είναι. Πολύ καιρό έχουμε να δούμε ντέρμπι σε ανοιχτό κανάλι.
0: 8.30 μπάσκετ, μιλάμε για μπάσκετ.
1: Αυτό λέω, μια ώρα πριν ναι. έχει Ερυθρός Αστέρας Ολυμπιακός. Είναι ο τελικός του τουρνουά της Κρήτης.
0: Ναι.
1: Σε ένα Σαββατοκυριακό που και εκεί έχει διάφορες ειδήσεις. Στο μπάσκετ συμβαίνουν διάφορα. Νομίζω ότι η πλέον κυρίαρχη είναι αυτή του Ντόρσεϊ. Το δεν είμαστε κοντά στο να συμφωνήσουμε.
0: Ναι, θυμίζει λίγο walk up.
1: Δεν έχω αυτοκίνητο, καρδιά μου ήταν λίγο η τοποθέτηση.
0: Ναι, ναι.
1: Δεν είναι walk up. Είναι στην ομάδα, συμμετέχει, έχει συμβόλαιο.
0: Ναι, αλλά είπε ότι είμαι πολύ μακριά. Θα μπορούσε να
1: θέλω
0: πει
1: να
0: θα
1: μείνω,
0: συζητήσω.
1: Θέλω να μείνω, δεν είμαστε κοντά.
0: Ναι.
1: Θρυλείται ότι ο ΠΑΟΚ έχει κάνει μια πολύ μεγάλη πρόταση σε εκείνον για το επόμενο καλοκαίρι. Ναι. Άρα λοιπόν. Εντάξει, ο τρόπος που το είπε
0: ναι.
1: δεν λες ότι είναι αρνητικός. Να μείνω, λέει, θέλω.
0: Ναι.
1: Δώστε μου τα χρήματα προφανώς. Κάπως έτσι το καταλαβαίνω εγώ.
0: Ναι.
1: Ανεβείτε λίγο ή και περισσότερο από λίγο. Κάπως έτσι, ας
0: πολύ,
1: πούμε.
0: Πολύ, πολύ ανεβείτε. Έτσι, όπως το είπε, τουλάχιστον αν αποδόθηκε σωστά. Έτσι
1: καλά,
0: ακριβώς.
1: Δεν νομίζω ότι φταίνει δημοσιογράφη. Φαντάζομαι
0: δημοσιογράφη,
1: ότι έτσι αποδόθηκε. Ναι.
0: Και αυτός πώς το είπε, μπορεί να το είπε διαφορετικά.
1: Και τώρα. Για το walk-up στην αρχή, έτσι νομίζω ότι δεν αποδόθηκε σωστά.
0: Ναι,
1: μια
0: ναι.
1: φορά σωστά αποδόθηκε με όλες τις τιμές σε ό,τι αφορά στον Αμερικανό.
0: Λοιπόν, σήμερα τελικώς. Έτσι, μπορεί να δούμε λίγο και το Μοντέρο, γιατί δεν έπαιξε το πρώτο μάτσα.
1: Όχι, εκεί ήταν στους απόντες και εκείνος και ο Βεζέγκοφ. Και
0: ο Βεζέγκοφ, καλά, ναι, εντάξει. Γιατί παίζα στα παράθυρα. Ο ένας έπαιζε με το
1: Βουλγαρία
0: και ο άλλος Άγιος Δομήνικος είναι.
1: Ναι. Υποθέτω ότι όντως σήμερα μπορεί να τον δούμε για πρώτη φορά. Βέβαια, στο story είναι McIntyre, Ερυθρός Αστέρας.
0: Ναι.
1: Είναι
0: ναι,
1: απέναντι, ναι. εκεί έκανε το. Και στην Πασκόνη ήταν καλός, αλλά στην Ερυθρό Αστέρα κατοχυρώθηκε.
0: Ο άλλος φίλε που τον πήρε ο Ολυμπιακός από τον Πετρούσεφ, πού είναι, έμεινε στο Ντουμπάι.
1: Νομίζω στο Ντουμπάι.
0: Mm.
1: Δεν έχω ακούσει κάτι για εκείνον. Ήταν χρονιά αλλαγών γκάρ, όχι ψηλών.
0: Έχεις κάτι άλλο να μας πεις?
1: Έχω να σου πω πολλά και διαφορά, αλλά δεν είναι τις
0: προβλήσεις. Δεν προλαβαίνουμε.
1: Το σημαντικότερο είναι, ναι, για παράδειγμα, υπάρχει χθες ένας πιτσιρικάς 16χρονος, ο Ιάσονας Βαρβαρίτης, ο οποίος ήρθε να μας πει ότι κοίτα, να έχει και μεθεπόμενη μέρα το ελληνικό μπάσκετ. Ανακοινώθηκε με το ρόστερ των πράσινων, είναι τον Παναθηναϊκό, είναι ο πιο μικρός του Παναθηναϊκού στην αντρική ομάδα.
0: Από πού τον πήραμε?
1: Είναι ένας πιτσιρίκος ο οποίος έπαιζε, λέει, στον Πλάτωνα.
0: Πλάτωνα.
1: Ναι, με Ακαδημία Πλάτωνα, ξέρω εγώ, έχει και μια ομάδα εδώ, κάτι ναι. τέτοιο. Υποθέτω ότι κάτι τέτοιο θα είναι. Έχει παίξει στο πρωτάθλημα παιδών πέρσι, συγκλονιστικά νούμερα, 17-18 πόντους.
0: Ναι.
1: Πολύ καλός, επιθετικός κλπ. Είναι μια τέτοιου τύπου κίνηση. Βεβαίως οι πιτσιρικάδες πάνε στα κολέγια πια. Αυτός παρά είναι μικρός για κολέγιο.
0: Και
1: θα πρέπει ένα παιδί θαύμα για να παίζει
0: διακοπές
1: στο κολέγιο.
0: Το καλοκαίρι, τέλος πάντων.
1: Ναι, είναι μια διαφορετική κατάσταση, αλλά είναι μετά από καιρό ένα νέο όνομα, ρε παιδί μου, στο μπάσκετ. Ωραίο
0: ναι,
1: είναι
0: καιρό
1: αυτό.
0: Να ακούσουμε κάτι καινούριο.
1: Ακούμε και για το γιο του Σπανούλη.
0: Ναι,
1: αλλά εκεί είναι πιο εύκολο γιατί είναι ο γιος του Σπανούλη.
0: Ναι.
1: Εδώ λοιπόν αυτή η ιστορία με τον Ιάσονα Βαρβαρίτη φαίνεται να έχει ένα μεγαλύτερο ενδιαφέρον. Πάμε ξανά για το πρόγραμμα το σημερινό.
0: Λοιπόν, 7 Ατρόμητος Καλαμάτα, 7.30 Όφη Κηφισιά, 8 Λεβαδιακός Πανατολικός, 9.30 ΠΑΟ Παναθηναϊκός ΠΑΟ.
1: Θα μου δώσεις προγνωστικά?
0: Και Ατρόμητος θα κερδίσει.
1: Μάλιστα.
0: Ατρόμητος Καλαμάτα. Ένα, τι λες?
1: Άσολες. Εγώ δεν λέω τίποτα. Εγώ κάνω.
0: Όφη Κηφισιά, χ το βλέπω.
1: Χ βλέπεις Όφη Κηφισιά.
0: Ναι.
1: Μάλιστα.
0: Λεβαδιακός Πανατολικός Ασάρα.
1: 6 πόντους είχε Πανατολικός.
0: Και τι έγινε?
1: Και κανέναν Λεβαδιακός.
0: Στο έπαιξε,
1: λέω έτσι
0: ναι,
1: για την ιστορία.
0: Ναι. Okay. Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ το βλέπω χ.
1: Χ. Άρα άσοχη, άσοχη.
0: Ναι.
1: Over. Ασοχή, ασοχή, ναι, over. Ναι. Έχει και ένα Αστέρας Ηρακλής αύριο στις 6.
0: Άσος, καραμπινάτος.
1: Ασοχή, ασοχή.
0: Δεν βλέπετε.
1: Άσος, ναι. Εχθές είχε ένα χ και έναν άσο.
0: Άρα δεν είχαμε διπλό.
1: Διπλό πουθενά, λες.
0: Πουθενά.
1: Μάλιστα.
0: Εσύ ναι. Δεν εκτίθεσαι ποτέ όμως, δεν λες τίποτα,
1: Είναι η τέχνη του να αποφεύγουμε τις δύσκολες καταστάσεις.
0: Για το αραβόνα.
1: Έκανα την μπάσα σε σένα και τα υπόλοιπα θα τα συζητήσουμε κάποια άλλη στιγμή. Λοιπόν, αυτή ήταν η Sport City της Κυριακής. Θαλάσσα δεν προλάβαμε να σας φέρουμε, αλλά κάποια στιγμή δεν κρυβόμαστε με το σούπερ.

0: Οδυσσέας Ιωάννου ακολουθεί μετά τις 4, η Δελτίο Ειδήσεων και μετά η Οδυσσέας. Είναι όλοι συντονισμένοι στον Αθήνα 94 και όσο για το δικό μας επόμενο ραντεβού, Σάββατο στις 2:30 να είμαστε καλά, Στέφανε, έτσι.
1: Γεια σας.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 4.
1: Ο πιο βελούδινος ακανθόχυρος εγκαταστάθηκε στο πιο γλυκό σημείο της πόλης. Γνωρίστε το Velvet Porcupine, το νέο παραμυθένιο ζαχαροπλαστείο στην καρδιά της Ερμούπολης. Εκεί όπου η βελούδινη υφή συναντά την πιο δημιουργική ζαχαροπλαστική. Με χειροποίητα γλυκά, φρέσκα υλικά και τούρτες που εντυπωσιάζουν. Ανακαλύψτε τη βελούδινη σας πλευρά και τσιμπηθείτε μαζί του γλυκά. Συναντήστε τον Velvet Porcupine στην οδό Σταματίου Προείου 11 στην Ερμούπολη της Σύρου. Ή βρείτε τον στα social.
2: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στην ενημέρωση.
3: Σύνδεση με τον Αθήνα 984.
0: Εφικτό χαρακτήρισε τον στόχο της αυτοδυναμίας στις επόμενες εκλογές ο Πρωθυπουργός κατά τη συνέντευξη τύπου παραχώρησε στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, τονίζοντας ότι είναι η μόνη πολιτική λύση ώστε η χώρα να έχει σταθερή κυβέρνηση την επόμενη μέρα. Απαντώντας σε ερώτηση για τα σενάρια περί ενδεχόμενης δημιουργίας κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά και ενδεχόμενης μετεκλογικής συνεργασίας, ο κ. Μητσοτάκης σημείωσε πως οι δημόσιες τοποθετήσεις του πρώην Πρωθυπουργού αμφισβητούν ευθέως τον πυρήνα της αμυντικής και εξωτερικής πολιτικής της κυβέρνησης. Και ως εκ τούτου δεν υπάρχει κανένα απολύτως περιθώριο συνεννόησης. Σέβομαι όλους τους αρχηγούς της παράταξης. Δεν επιδίωξα να διαγράψω τον κύριο Σαμαρά, αλλά υπόθηκαν βαριά πράγματα. Με τον κύριο Καραμαλή έχω καλή σχέση και τον τιμώ. Ο Πρωθυπουργός εξαπέλυσε σκληρή επίθεση στον Αλέξη Τσίπρα, κατηγορώντας τον για απάτη και κανονική εξαπάτηση των Ελλήνων πολιτών, ενώ έστρεψε τα πειρά του και προς το Πασόκ, σχολιάζοντας ότι για πρώτη φορά βλέπει δύο κόμματα να διαγωνίζονται για πρόγραμμα πολιτικής εξαπάτησης. Χθες, κατά την ομιλία του στο Βελίδι, ο κ. Μητσοτάκης ανακοίνωσε σειρά μέτρων. Μεταξύ άλλων, σταδιακή αύξηση του κατώτατου μισθού στα 1.000 ευρώ για τους μισθωτούς του ιδιωτικού τομέα, επίδομα Χριστουγέννων 500 ευρώ στους δημοσίους υπαλλήλους και ετήσια ενίσχυση 400 ευρώ για τους συνταξιούχους άνω των 65 ετών. Ο Πρωθυπουργός εξήγηλε παράλληλα σειρά μέτρων για επιχειρήσεις, ελεύθερους επαγγελματίες, αγρότες και οικογένειες. Από αύριο, εξειδίκευση των μέτρων από τα αρμόδια Υπουργεία. Για τρίπτυχο αναξιοπιστίας, αλαζονίας και εξαπάτησης κάνει λόγο το Πασόκ, σχολιάζοντας τη συνέντευξη του Κυριάκου Μητσοτάκη στη Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης, ενώ τον καλεί μεταξύ άλλων να μην ανησυχεί για τα ποσοστά του κόμματος της Χαριλάου Τρικούπη. Ο Πρωθυπουργός των Καρτέλ και Πρωθυπουργός με το κόμμα που πτώχευσε την Ελλάδα σοκάρεται από την έννοια λαϊκή ευημερία, καθώς τη δυναστεία που εκπροσωπεί γίνεται αποδεκτός μόνο ο όρος ευημερία των πλουσίων, αναφέρει σε ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ με αφορμή τη συνέντευξη του Πρωθυπουργού. Πυρκαγιά ξέσπασε νωρίτερα σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Κλειδί Βιωτίας. Επιχειρούν 55 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων, εθελοντές και 15 οχήματα. Από αέρο συνδράμουν 8 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα. Χωρίς ενεργό μέτωπο, η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το πρωί σε χαμηλή βλάστηση στη δροσοπηγή Αφιδνών του Δήμου Οροπού. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις αντιμετωπίζουν σημεία που βγαίνει καπνός. Αναζωπήρωσε στη φωτιά που καίει στο δάσος της Τραπεζίτσα στην Κόνιτσα. Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις πυρόσβεσης, έχει σταλεί μήνυμα από το 112 σε όσους βρίσκονται στην περιοχή να είναι σε ετοιμότητα και να προστατεύονται από τους καπνούς. Τριήμερο πένθος στις ένοπλες δυνάμεις για την αεροπορική τραγωδία στην Τανάγρα με τη συντρίβη του Φάντομ κατά τη διάρκεια αεροπορικής επίδειξης και τον θανάσιμο τραυματισμό των 2 μελών του πληρώματος, του επισμηναγού Γιάννη Μπλέσια 40 ετών και του σμηναγού Δημήτρη Πέτρου 37 ετών. Οι έρευνες από αρμόδια επιτροπή της πολεμικής αεροπορίας για τις συνθήκες και τα αίτια της πτώσης του μαχητικού αεροσκάφους συνεχίζονται. Στη Γερμανία, σε εξέλιξη βρίσκεται η εκλογική διαδικασία στο ανατολικό κρατήδιο Σαξονίας Άνχαλτ, όπου περίπου 1.700.000 ψηφοφόροι καλούνται σήμερα να εκλέξουν το νέο τοπικό κοινοβούλιο. Οι δημοσκοπήσεις δίνουν ευρύ προβάδισμα στο ακροδεξιό κόμμα Εναλλακτική για τη Γερμανία, σχεδόν 20 μονάδων από τους χριστιανοδημοκράτες. Στην αθλητική επικαιρότητα και την τρίτη αγωνιστική του Super League. Στις 7 παίζουν Ατρόμητος Καλαμάτα, 7.30 Όφη και Φυσιάς, 8 Λεβαδιακός Πανετολικός, 9.30 Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ. Και ο καιρός γενικά έθριος στην Αττική με τη θερμοκρασία έως 37 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο σας στις 5 για τις επόμενες 2 ώρες, ο Συντονιρεύεται με τον Οδυσσέα Ιωάννου.

0: Αθήνα 984 στους 98 και 3.
1: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
2: Αθήνα 984.

Καλώς τους, είναι Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου. Στα ραδιοφωνά σας είναι ο Αθήνα 84. Είναι η εκπομπή ο Σύντο ονειρεύεται και θα μείνουμε παρέα για τις δύο επόμενες ώρες μέχρι τις 6 ο Νίκος Κουτουγέρας και ο Οδυσσέας Ιωάννου.

Ένα τραγούδι με τα λόγια του Άκου Δασκαλόπουλου και τη μουσική του Λάκη Παπαδόπουλου, προορισμένο για τον Νίκο Ξυλούρη, γραμμένο πριν πολλά πολλά πολλά χρόνια, ξεχασμένο σε μια κασέτα. Το ανέσυρε μάλλον τυχαία ο Λάκης Παπαδόπουλος από το αρχείο του και το τραγούδισε ο Μίλτος Πασχαλίδης όπως το ακούσαμε.

Γιάννη Αγγελάκα στο ποτάμι, από εκείνα τα τραγούδια με τον καινούριο, τον ήχο που έχει αλλάξει 2 και 3 φορές και πολύ πετυχημένα τον έχει αλλάξει. Τον ήχο της μουσικής του, τον ήχο της μπάντας του, τον ήχο των ενορχιστρώσεών του από την εποχή του συγκροτήματος Τρύπες και μετά. Και εδώ στο κράτης μάλα μας με το κρασί στο αίμα.

κρασί στο αίμα, στο κράτη μάλα μα. Πάμε να ακούσουμε μία από εκείνες τις εξαιρετικές. Μεταξύ μας δεν έχω και κάποια που να μην είναι εξαιρετική. Από τις επανεκτελέσεις τραγουδιών που έχει κάνει η Μαρία Παπαγεωργίου. Στα περισσότερα από αυτά, με άγνοια κινδύνου, θα έλεγα, όσον αφορά το με τι μεγέθη πρέπει να αναμετρηθεί, όχι μόνο των πρώτων εκτελέσεων, αλλά και των ίδιων των τραγουδιών. Νομίζω εντελώς λεβέντικα τα έχει βγάλει όλα αυτά, σε όλες τις διασκευές και στα τραγούδια του Μίκη Θεοδωράκη που έχουμε ακούσει εδώ αρκετές φορές, το Αγάπη για παράδειγμα, αλλά έχει και αυτό εδώ που θα ακούσουμε, του Θάνου Μικρούτσικου και του Άλκη Αλκαίου, ένα τραγούδι που υπήρχε στο δίσκο Εμπάργκο και το είχε πει πρώτη σπουδαία Μαρία Δημητριάδη.

0: ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 4:30.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στην ενημέρωση.
2: Σύνδεση με τον Αθήνα 984.
3: Σταθμός της πόλης μας.

Και ερώτημα και αυτό, άρα και εσύ θα με αγαπάς ακόμα. Ο Μπάμπης Στόκας τραγούδησε λόγια της Ελένας Βραχάλη και μουσική του Γιώργου Σαμπάνη. Και εδώ Δημήτρης Μητροπάνος, ένα από τα πολύ ιδιαίτερα τραγούδια. Μάλλον θα ήταν ιδιαίτερα αν δεν τα συνήθιζε με αυτούς τους εξαιρετικούς στίχους όσον αφορά το στήσιμό τους, την ευφυΐα τους και το αίσθημα ταυτόχρονα. Μητροπάνος λοιπόν τραγουδάει λόγια και μουσική του Σταμάτη Καραγωνάκη και το τραγούδι είναι το Ζητιανάκι.

Φωτισιώτας το αερικό του Θανάση Παπακοσταντίνου, ένα τραγούδι από κοινά τα οποία βγάζουν στίχους συνθήματα. Δηλαδή είναι εκείνος ο στίχος που τραγουδιέται πιο δυνατά από όλους σε ένα live και είναι και εκείνος ο στίχος ο οποίος αυτονομείται. Δεν φεύγει από το κομμάτι, στέκεται μόνος του, αποκτάει μια άλλη ζωή. Άλλη ζωή, αυτόνομη και πολύ πολύ δυνατή και πολλές φορές πολύ πολύ πιο δυνατή από το ίδιο το τραγούδι και ζει ξεκομμένος από το τραγούδι. Αυτά είναι τα τραγούδια, οι στίχοι, συνθήματα, και νομίζω ότι το ελληνικό τραγούδι έχει πάρα πάρα πάρα πολλά τέτοια.

δύο βήματα από εδώ, ερημιά στην Καλυθέα από το Φίβο Λιβωριά. Πάμε σιγά σιγά για φινάλε πρώτη ώρα σε ένα από τα καινούργια τραγούδια του Νίκου Πορτοκάλογλου, όπου είναι ένα τραγούδι που αθρίζεται στα αρκετά τραγούδια που έχει γράψει ο Πορτοκάλογλου γύρω από αυτό το μότο, ας το πούμε. Μη στέκεσαι, μη μένεις ακίνητος, μη κολλάς, μη μένεις τα περασμένα, βγες έξω, έξω είναι ο δρόμος, έξω είναι τα καινούργια, μπροστά σου είναι τα καινούργια. Για το τραγούδι γνωστόν έχει και παρηγορητικό ρόλο, δίχως να χρειάζεται απαραίτητος να εξηγήσει, να τεκμηριώσει δηλαδή, που ακριβώς βασίζει την αισιοδοξία του.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 5.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στην ενημέρωση.
2: Σύνδεση με τον Αθήνα 984.

0: Αθήνα 984, στους 98.3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Βιβιάνα Βαρδί. Οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027, τόνισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, κατά την εφόλυση της ύλη συνέντευξη τύπου που παραχώρησε στο πλαίσιο της ΔΕΘ. Ο Πρωθυπουργός επέμεινε στο στόχο της αυτοδυναμίας, εκτιμώντας πως είναι εφικτός και απέδωσε το γεγονός ότι δεν διαφαίνεται δυνατότητα κυβέρνησης συνεργασίας, όχι στη Νέα Δημοκρατία, αλλά σε όσους έχουν αποκλείσει με συνεδριακή απόφαση την συνεργασία με το κόμμα του. Ο κ. Μητσοτάκης υπογράμμισε πως δεν θα επιτρέψει στα στελέχη του κομματός του την αίσθηση της αλαζονίας, ότι δεν υπάρχει τίποτε άλλο στην πολιτική σκηνή εκτός από τη Νέα Δημοκρατία, ενώ έκλεισε το παράθυρο για ανασχηματισμό. Αναφερόμενος στον Αντώνη Σαμαρά, υπογράμμισε πως με αυτά που έχει πει αμφισβητεί ευθέως τον πυρήνα της εξωτερικής και αμυντικής πολιτικής και ο ίδιος δεν βλέπει κανένα απολύτως περιθώριο συνεννόησης. Για τον Αλέξη Τσίπρα σχολίασε πως τίποτα δεν άλλαξε. Νομίζω ότι τσάμπα πήγε στο rebranding, όπως είπε. Σε ερώτηση αν θα αξιοποιήσει η Νέα Δημοκρατία ως πρωτοκόμμα τη διερευνητική εντολή και αν μπορεί να βρει κοινό σημείο με άλλες πολιτικές δυνάμεις, ο κ. Μητσοτάκης, αφού αναφέρθηκε στα πολιτικά διλήμματα των εκλογών και τόνισε μεταξύ άλλων ότι την 1η Ιουλίου 2027 αναλαμβάνει η Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης χώρα μας και πρέπει να έχει μία σταθερή κυβέρνηση. Χθες, κατά την ομιλία του στο Βελίδι, ο κ. Μητσοτάκης ανακοίνωσε σειρά μέτρων. Μεταξύ άλλων, σταδιακή αύξηση του κατώτατου μισθού στα 1.000 ευρώ για τους μισθωτές του ιδιωτικού τομέα, επίδομα Χριστουγέννων 500 ευρώ στους δημόσιους υπαλλήλους και ετήσια ενίσχυση 400 ευρώ για τους συνταξιούχους άνω των 65 ετών. Ο Πρωθυπουργός εξήγηλε παράλληλα σειρά μέτρων για επιχειρήσεις, ελεύθερους επαγγελματίες, αγρότες και οικογένειες. Από αύριο, η εξειδίκευση των μέτρων από τα αρμόδια Υπουργεία. Για τρίπτυχο αναξιοπιστίας, αλαζονίας και εξαπάτησης κάνει λόγο το ΠΑΣΟΚ, σχολιάζοντας τη συνέντευξη του Πρωθυπουργού στην Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης, ενώ τον καλεί μεταξύ άλλων να μην ανησυχεί για τα ποσοστά του κόμματος της Χαριλάου Τρικούπη. Ο Πρωθυπουργός των Καρτέλ και Πρωθυπουργός με το κόμμα που πτώχευσε την Ελλάδα σοκάρεται με την έννοια λαϊκή ευημερία, καθώς τη δυναστεία που εκπροσωπεί γίνεται αποδεκτός μόνο ο όρος ευημερία των πλουσίων, αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ. Πυρκαγιά έχει ξεσπάσει σε αγροτοδαστική έκταση στην περιοχή Πετσακία Χαΐας, κινητοποιώντας μεγάλη δύναμη της πυροσβεστικής. Για την κατάσβεση κινητοποιήθηκαν 30 πυροσβέστες, μια ομάδα πεζοπόρων της έκτης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές 9 οχήματα, 6 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Πυρκαγιά και σε αγροτοδαστική έκταση στην περιοχή Κλειδί Βιωτίας. Από αεροσυνδράμουν 8 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα, ενώ 2 λεπτά πριν το ΕΣ2 το μεσημέρι, εκδόθηκε μήνυμα από το 112 με τους κατοίκους να καλούνται να παραμείνουν σε ετοιμότητα. Αναζωπήρωση στη φωτιά που καίει στο δάσος Τραπεζίτσα στην Κόνιτσα. Τρίμερο πένθος στις ενόπλες δυνάμεις για την αεροπορική τραγωδία στην Τανάγρα με τη συντριβή του Φάντομ κατά τη διάρκεια αεροπορικής επίδειξης και το θανάσιμο τραυματισμό των δύο μελών του πληρώματος, του επισμηναγού Γιάννη Μπλέσια, 40 ετών, και του σμηναγού Δημήτρη Πέτρου, 37 ετών. Οι έρευνες από αρμόδια Επιτροπή της Πολεμικής Αεροπορίας για τις συνθήκες και τα αίτια της πτώσης του μαχητικού αεροσκάφους συνεχίζονται. Στη Γερμανία, σε εξέλιξη βρίσκεται η εκλογική διαδικασία στο Ανατολικό Κρατήδιο Σαξονίας Άνχαλτ, όπου περίπου 1,7 εκατομμύρια ψηφοφόροι καλούνται σήμερα να εκλέξουν το νέο τοπικό κοινοβούλιο. Οι δημοσκοπήσεις δίνουν ευρύ προβάδισμα στο ακροδεξιό κόμμα Εναλλακτική για τη Γερμανία, σχεδόν 20 μονάδων από τους Χριστιανοδημοκράτες. Στην αθλητική επικαιρότητα και την τρίτη αγωνιστική της Super League παίζουν στις 7 Ατρόμητος του Καλαμάτα, 7.30 Όφη και Φυσιά, στις 8 Λεβαδιακός Πανετολικός, 9.30 Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ. Και ο καιρός γενικά αθλητικός στην Αττική με θερμοκρασία έως 37 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 6, επιστροφή στον Οδυσσέα Ιωάννου.

0: 1984 στους 98 και 3.
1: Στον αιώνα του Μίμη Πλέσα, ένα αφιέρωμα στον αξεπέραστο δημιουργό. Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στο Κηποθέατρο Παπάγου. Ερμηνεύουν ο Στέλιος Διονυσίου και η Μαντό. Special guest, ο μοναδικός Πασχάλης. Στον αιώνα του Μίμη Πλέσα. Στέλιος Διονυσίου, Μαντό, Πασχάλης και η ορχήστρα Μίμης Πλέσας. Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στο Κηποθέατρο Παπάγου. artinfo.gr.
0: Αθήνα 984.

Ένα από τα δύο-τρία σπουδαιότερα, κατά πολύ το σπουδαιότερο τραγούδι της τραγουδοποιητικής περίοδου του Δήμου Μούτση, αφήνω απ' έξω την πρώτη του περίοδο με τα πραγματικά πολύ σπουδαία λαϊκά τραγούδια. Ήταν το όνειρο, ξεκίνημα δεύτερης ώρας για μας εδώ στον Αθήνα 984, όπως Σύντο ονειρεύεται, Νίκος Κουτούγερας και Οδυσσέας Ιωάννου μέχρι τις 6.

ένα χάρτινο παιδικό του ήρωα κάνουν εδώ τραγούδι ο Χάρης ο Πάνος Κατσιμίχας, όπου τον μάθαμε εδώ στην Ελλάδα από το περιοδικό Βαβέλ, από τα κόμικ της Βαβέλ αρχής δεκαετίας του 80. Από εκεί το μάθαμε περισσότεροι Έλληνες, γιατί η ιστορία πηγαίνει πολύ πολύ πολύ πριν τη δεκαετία του 80. Είναι ένα ισπανικό κόμικ, του οποίου η πρώτη ιστορία δημοσιεύτηκε το 1936, παρακαλώ.

Πριν ο Χάρης και ο Πάνος Κατσιμίκας πήραν έναν χάρτινο ήρωα και τον έκαναν τραγούδι, εδώ κάτι ανάλογο έκανε ο Άλκης Αλκαίος. Παίρνει έναν χάρτινο από τη λογοτεχνία, έστω από την υψηλή λογοτεχνία. Ήρωα, το Σιντάρτα του Χέρμαν Χέσε και τον κάνει τραγούδι. Ο Θάνος Μικρούτσικος αναλαμβάνει τα υπόλοιπα. Όλα αυτά μέσα από προσωπικούς συνειρμούς και όχι μέσα από ευθείες γραμμές που να ενώνουν τον κάθε στίχο με τον ήρωα του Χέσε. Πώς πρέπει να είναι δηλαδή ένα τραγούδι.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 5:30.
1: Το νερό είναι πηγή ζωής και στη Σύρο είναι πολύτιμο. Το νερό κοστίζει πια ακριβότερα γιατί παράγεται με ηλεκτρικό ρεύμα. Περιορίστε τις άσκοπες χρήσεις σας σε νερό. Οφείλουμε όλοι να το εξοικονομούμε. Δημοτική Επιχείρηση Ίδρευσης Αποχέτευσης Σύρου.

0: Το ποίημα της Λένας Παπά, το ελληνικό τραγούδι έτσι κι αλλιώς έχει πιστωθεί αυτό. Το έχει πιστωθεί ότι μας έμαθε σπουδαία κείμενα από ποιητές που δεν τους γνωρίζαμε. Αλλά ακόμη και όταν μελοποίησε ιδιαίτερα γνωστούς και προβεβλημένους ποιητές, ακόμα και τότε έκανε γνωστά κάποια σπουδαία λόγια, πολύ περισσότερα από όσα γνωρίζαμε, και σε ανθρώπους που μέχρι τότε μπορεί να γνωρίζαν μόνο το όνομά τους.
1: Πώς είναι

Ελένη Τσαλικοπούλου σε μια εξαιρετική επανεκτέλεση αυτού του εμβληματικού τραγουδιού του Διονύση Αβόπουλου, της θαλασσογραφίας και με πάρα πολύ εφάνταστη ενορχίστρωση νομίζω. Πάμε στο τραγούδι, στην κατακλίδα, στο τραγούδι που έκλεινε το δίσκο του αιώνα την Παράγκα με εκείνο το σπουδαίο στίχο του Αλκιαλκαίου «Καλά ταξίδια μάτια μου στις θάλασσες του κόσμου».

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 6.
1: Ο πιο βελούδινος ακανθόχυρος εγκαταστάθηκε στο πιο γλυκό σημείο της πόλης. Γνωρίστε το Velvet Porcupine, το νέο παραμυθένιο ζαχαροπλαστείο στην καρδιά της Ερμούπολης. Εκεί όπου η βελούδινη υφή συναντά την πιο δημιουργική ζαχαροπλαστική. Με χειροποίητα γλυκά, φρέσκα υλικά και τούρτες που εντυπωσιάζουν. Ανακαλύψτε τη βελούδινη σας πλευρά και τσιμπηθείτε μαζί του γλυκά. Συναντήστε τον Velvet Porcupine στην οδό Σταματίου Προείου 11 στην Ερμούπολη της Σύρου. Ή βρείτε τον στα social.

0: ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 7.
1: Εδώ η μουσική και τα τραγούδια έχουν ταυτότητα και άδεια. Σέβομαι τα πνευματικά δικαιώματα. Σέβομαι τον πολιτισμό.
2: Ένωση Δικαιούχων ΕΔΕΜ.
1: Get the music right.

Θα μοιραστεί στο νήσιο μας το όνειρο, το ξύπνιο μας, και θα σε πρώτο χορευτής μες στη μικρή αυλή μας.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 8.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στην ψυχαγωγία.

0: ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 9.
1: Ο πιο βελούδινος ακανθόχυρος εγκαταστάθηκε στο πιο γλυκό σημείο της πόλης. Γνωρίστε το Velvet Porcupine, το νέο παραμυθένιο ζαχαροπλαστείο στην καρδιά της Ερμούπολης. Εκεί όπου η βελούδινη υφή συναντά την πιο δημιουργική ζαχαροπλαστική. Με χειροποίητα γλυκά, φρέσκα υλικά και τούρτες που εντυπωσιάζουν. Ανακαλύψτε τη βελούδινη σας πλευρά και τσιμπηθείτε μαζί του γλυκά. Συναντήστε τον Velvet Porcupine στην οδό Σταματίου Πρωίου 11 στην Ερμούπολη της Σύρου. Ή βρείτε τον στα social.
2: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στην ψυχαγωγία.

0: ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 10.
1: Μουσική στις πιο δύσκολες αλλά και στις πιο όμορφες στιγμές μας. Η αμοιβή σε συνθέτες και στιχουργούς είναι το πνευματικό τους δικαίωμα. Το δικαίωμα στη δημιουργία και τη ζωή. Μη χακάρεις το μέλλον τους. Βγάλε άδεια μουσικής. Στήριξε τους δημιουργούς των αγαπημένων σου τραγουδιών. Αυτοδιαχείριση. Όλοι εδώ.

Χρήστος Παπαδάκης με μουσικές που αξίζουν τον κόπο. Η Αταράξια στο Τέμενος, το πρώτο μας κομμάτι για απόψε. Σέρνουνος, Σέρνουνος για τη συνέχεια. Από τους εξαιρετικούς Γάλλους Dark Sanctuary.

Οι Γάλλοι δισκογραφούν από το 1996. Μας έχουν προσφέρει μια σειρά από εξαιρετικές κυκλοφορίες σε dark wave, neoclassical μονοπάτια. Είχαν αρκετά χρόνια να βγάλουν δίσκο και το Σέρνονος είναι το άλμπουμ δισκογραφικής επιστροφής τους, το οποίο το απολαύσαμε και φυσικά το προτείνουμε και σε εσάς. Εξαιρετική μουσική, εξαιρετικές ερμηνείες, εξαιρετική ατμόσφαιρα από μια μπάντα που παραμένει, αν μη τι άλλο, πιστή στην αισθητική της.

Εξαιρετική η Δαιμόνια Νύμφη, τους ακούσαμε στο Psycho Stasia από το άλμπουμ τους, από το μόνιμο Psycho Stasia άλμπουμ τους του 2013.

Ήρθε η ώρα τώρα να δώσω σκυτάλι στους Ten High, τους οποίους ακούμε στο κομμάτι Valkama.

SJ Tucker ακούσαμε από το εξαιρετικό Blessings. Come to the Labyrinth. Τη σκυτάλη παίρνουν οι All About Eve στο κλασικό και αγαπημένο Dream Now.

Autumn Twilight ακούσαμε από το εξαιρετικό Dream Six Dreamer. Ήταν το κομμάτι Autumn Twilight, το μόνιμο.

Ντίνγκανζίχ για τη συνέχεια. A follow image of fulfilled desire.

Ακούσαμε Decadence, Cold Winter Sun, Floating Tears and Withered Flowers για τη συνέχεια στο Joy Parade.

κλείνω για απόψε με Faith and the Muse στο Unwin Beneath the Waves. Σας ευχαριστώ για την ακρόαση και την υποστήριξη. Να ακούτε δυνατά τις μουσικές που γουστάρετε. Είναι η μόνη σας αλήθεια. Εμείς θα τα πούμε σύντομα. Να είστε όλοι καλά.

0: ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 11.
1: Εδώ η μουσική και τα τραγούδια έχουν ταυτότητα και άδεια. Σέβομαι τα πνευματικά δικαιώματα. Σέβομαι τον πολιτισμό.
2: Ένωση Δικαιούχων ΕΔΕΜ.
1: Get the music right.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 1.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 2.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 2:30.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 3.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.